Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

while the wind carries all of our sins away. All our sins away.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του ραδιοφώνου. 6 ώρα και έχετε συντονιστεί με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο» και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέσης Χατζηαντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω. Για την επόμενη ώρα θα αφήσουμε τη μουσική να μας παρασύρει σε ένα ιδιόμορφο μουσικό πανόραμα. Θα ταξιδέψουμε σε ουρανούς και αβύσσους με ένα εισιτήριο, One Way. Από τους ονειρικούς λευκούς αετούς στις μοβομίχλες του ροκ. Αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Birds, Purple Haze and Electric Dreams. Ετοιμαστείτε για πτήση, αλλά και μερικές βουτιές. Γιατί σήμερα η μουσική πατάει με το ένα πόδι στο ψυχεδελικό και με το άλλο στο classic rock. Και όπως πάντα, το ένα τραγούδι φαίνει το άλλο. Ξεκίνησαμε με ένα κομμάτι με τον τίτλο White Bird, που έγινε σύμβολο μιας εποχής. Το τραγούδι είναι από τον πρώτο ομότιτλο δίσκο των It's a Beautiful Day του 1969. Ένα τραγούδι που φτερουγίζει ανάμεσα στην ψυχεδέλεια και στη folk rock λυρικότητα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθούν και άλλα.

Ξεκίνησαμε το ταξίδι μας με την πιο εμβληματική πτήση. Αυτή η φωνή, αυτό το βιολί, ένα κομμάτι που σε σηκώνει κυριολεκτικά στον αέρα. Το White Bird είναι μια οδή στην ελευθερία και την ομορφιά της μουσικής. Μένουμε στους It's a Beautiful Day γιατί υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και στο ίδιο άλμπουμ, αλλά αλλάζουμε ήπειρο, ηχητικά τουλάχιστον. Ακούσουμε το Bombay Calling. Είναι μια ψυχεδελική σχεδόν ανατολική διαδρομή. Θα τα ακούσουμε, αλλά προσοχή. Έχω την αίσθηση ότι ένα άλλο, πιο βαρύ πουλί του rock παραμονεύει στην επόμενη στροφή. Το Bombay Calling είναι ένα κομμάτι που θα εμπνεύσει αργότερα τους Deep Purple για το Chilling Time. Αυτός ήταν ο λόγος. Εδώ ακούμε την πρωτότυπη εκδοχή Bombay Calling από τους It's a Beautiful Day.

Υπάρχει κάτι μαγευτικό σε αυτές τις συνδικές επιρροές, έτσι δεν είναι? Σε ταξιδεύει χωρίς να κουνηθείς από την καρέκλα. Και τώρα για να δούμε πώς μεταμορφώθηκε η ιδέα του κομματιού των It's a Beautiful Day, Bombay Calling. Έρχεται το αναπάντεχο από το ψυχεδελικό ταξίδι στην αιχμή του hard rock. Δεν είναι το Purple Haze του Jimi Hendrix, αλλά είναι εξίσου Mauve, η Deep Purple, ένα χρόνο μετά, με το επικό Child in Time μέσα από το rock του 1970. 10 λεπτά ιστορίας, κλιμάκωσης και τον Ian Gillan σε μεγάλα φωνητικά ύψη. Και εδώ είναι που νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο μπλέξιμο. Ένα μπλέξιμο για το ποιος είχε πρώτος την ιδέα του κομματιού από τους μεν ή από τους δε. Υπάρχει και συνέχεια παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα το Child in Time των Deep Purple, αλλά δεν θα τα ακούσουμε όλο γιατί θα στερήσουμε χρόνο από τα επόμενα κομμάτια. Γιατί είναι μεγάλο παραθεμάτο. Πάμε όμως.

0: Αυτή η φωνή, αυτό το κρεσέντο, το Child in Time, δεν είναι απλά ένα τραγούδι, είναι μια εμπειρία. Ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία του hard rock που αποδεικνύει την αστήρευτη δύναμη της μουσικής.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, εδώ που οι μουσικές συναντιούνται με απρόσμενους δρόμους. Και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο» με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου. Συντονιστείτε στο www.radiobird.gr, γιατί η μουσική είναι παντού. Είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας που περιλαμβάνει και chat σε πραγματικό χρόνο για να επικοινωνούμε. Αυτό είναι το επεισόδιο «Birds, Purple Haze and Electric Dreams». Το κόνσεπτ της εκπομπής ίδιο. Ξεκινώ από ένα τραγούδι που φέρνει ένα άλλο, κάτι που του μοιάζει ή κάτι που του λείπει. Το που θα καταλήξουμε δεν με νοιάζει. Γιατί πιστεύω ότι η διαδρομή είναι όλη μαγεία. Επιστρέφουμε στους It's a Beautiful Day και θα ήταν κρίμα, μιας και που αναφέρθηκα σε αυτό το σπουδαίο group, να μην ακούσουμε ακόμη ένα κομμάτι τους, το οποίο κάποτε, έχω την αίσθηση ότι πάλι ένα μοβ πλάσμα καραδοκούσε με το παραπάνω κομμάτι. Το ιντρικάρω λιγάκι για να δώσω έμφαση και καλά. Επιστρέφουμε λοιπόν στους It's a Beautiful Day, αλλά αυτή τη φορά στα 1970, από το δίσκο τους Marrying Maiden. Το κομμάτι Don't Endure είναι μια μπλούζι πιο γήινη πλευρά τους. Ένα κομμάτι που δείχνει το εύρος του συγκροτήματος. Πάμε να τα ακούσουμε και να το απολαύσουμε.

Νιώσαμε αυτή την bluesy αίσθηση. Ένα κομμάτι πιο δυναμικό με το βιολί να δίνει rock χαρακτήρα. Αυτή η μελωδία που σε παρασύρισε μια πιο χαλαρή αλλά εξίσου βαθιά διάθεση. Και ναι, αυτή η αίσθησή μου επιβεβαιώνεται για να δέσει καλύτερα. Εδώ είχε βουήξει ο κόσμος, εμένα περιμένατε. Το Mov Plasma, όπως είπα και πριν, επιστρέφει. Αλλά αυτή τη φορά στα 1968. Πριν ακόμα βγάλουν το in-rock, η Deep Purple μας έδειχναν τις προθέσεις τους με ένα instrumental δυναμίτη. Ring that neck. Κρατηθείτε γερά.

αντιληφθήκατε την ομοιότητα. Πάντως, αυτό θα πει στρίψιμο λαιμού. Η Deep Purple, ακόμα και χωρίς φωνητικά, έδειχναν τη δεξιοτεχνία και την ενέργεια που θα τους χαρακτήριζε. Αληθινό hard rock. Από το Book of Taliesin του 1968, οι Deep Purple δείχνουν πως το jam γίνεται επίδειξη δύναμης. Τέλος λοιπόν για το ποιος είχε την πρωτιά της έμπνευσης. Και πάμε από την σκληράδα σε κάτι πιο blue. Οι Shocking Blue από την Ολλανδία το 1972 μας τραγουδούν το Blue Jean. Μια πιο pop, πιο ευδιάθετη πλευρά της rock.

Η Shocking Blue, παγκοσμίως γνωστή για το Venus. Είχαν όμως και άλλες υπέροχες στιγμές, όπως αυτό το κομμάτι το Blue Jean, ένα κομμάτι που είναι ένα δείγμα της pop-rock γοητείας τους. Είναι μέσα από το άλμπουμ τους In Pot του 1972. Όχι μόνο το Venus, είχαν και άλλα ωραία κομμάτια. Και τώρα, ώρα για το μάγο του blues rock, το Maître του laid-back ήχου, τον κύριο J.J. Cale. Από τα 1974 και από το άλμπουμ του Oaky μας τραγουδάει για κάτι που όλοι έχουμε νιώσει. I got the same old blues. Η αλήθεια σε 3 λεπτά.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ο Radio Bird και ο Ανέστης Χατζηαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο της εκπομπής «Το ένα φέρνει τ' άλλο» σπρώχνουν τα όρια των μουσικών ειδών. Αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Και απολαύστε τη διαδρομή με τη μουσική που αγαπάτε με ένα κλικ μακριά. www.radiobird.gr, όπου κι αν είσαι για να την ακούς. Στο Radio Bird μας αρέσει να σας ταξιδεύουμε μέσα από διαφορετικούς ήχους. Και συνεχίζουμε. Από τον J.J. Cale πάμε σε μια μπάντα που ήξερε καλά να δημιουργεί ψευδεστήσεις. Η Uriah Heep το 1977 από το δίσκο Innocent Victim μας ταξιδεύουν στην Illusion. Ένα κομμάτι με τη χαρακτηριστική τους progressive hard rock αισθητική. Πιο ατμοσφαιρική και μυστηριώδη όμως.

Οι Uriah Heep είχαν πάντα αυτή τη θεατρικότητα στον ήχο τους, αυτή την ικανότητα να σε βυθίζουν σε έναν άλλο κόσμο. Η φωνή του John Lotton εδώ είναι απλά εκπληκτική. Από το Innocent Victim του 1977 ήταν το Illusion, κομμάτι που ξεκινάει ήσυχα αλλά σε παίρνει μαζί του. Και τώρα ένας ήχος που αναγνωρίζεται αμέσως. Οι Dire Straits τα 1978 από το ντεμπούτο του άλμπουμ μας παρουσιάζουν το Six Blade Knife. Η κιθάρα του Mark Knopfler μιλάει από μόνη της. Ένα μαχαίρι με 6 λεπίδες.

Six Blade Knife από τον πρώτο δίσκο των Dire Straits. Μιλιμανιστικό, υποδόριο με εκείνη την αργή φωτιά του Knopfler. Αυτός ο καθαρός διαυγής ήχος της κιθάρας του Knopfler είναι αμίμητος. Μια ιστορία απλή και δυνατή, υπομένη με ένα μοναδικό τρόπο. Από την απλότητα των Dire Straits στην κομψότητα των Roxy Music. Ανεβαίνουμε σε πιο art rock δρόμους με τους Roxy Music. Από το 1980 και μέσα από το άλμπουμ τους Flesh and Blood μας λένε Oh Yeah, ένα τραγούδι που είναι επιτομή του sophisticated pop rock.

0: Η Roxy Music με την αίσθηση του στυλ και της κομψότητας που τους έκανε να ξεχωρίζουν. Αυτό το κομμάτι είναι η τέλεια απόδειξη. Oh yeah, ένα κομμάτι που κάνει τον Brian Ferry να μοιάζει αιώνια νυχτερινός.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που μιλάει για το πόσα πράγματα κάνουμε για την αγάπη. Η Ten CC το 1976 μέσα από το δίσκο τους Deceptive Bends μας εξηγούν «The things we do for love».

Οι Tenses ήταν μάστορες της pop με μια αστεία συχνά ειρωνική ματιά στα πράγματα. Αυτό το κομμάτι είναι ένα διαχρονικό pop διαμάντι. The Things We Do For Love. Ένα τραγούδι που θυμίζει πως τελικά για την αγάπη κάνουμε τα πάντα. Από το Deceptive Bands του 1976 το τραγούδι. Το ένα τραγούδι φέρνει το επόμενο. Και αυτό φέρνει κάτι άλλο. Και κάπως έτσι χωρίς να το καταλάβουμε πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Προτελευταίο τραγούδι για σήμερα. Από την pop τελειότητα το TNCC σε κάτι πιο hard rock. Πάμε στους αγαπημένους μου Wishbone-as σε μια από τις μελωδικότερες στιγμές τους. Οι Wishbone-as από τα 1977 και μέσα από το άλμπουμ τους Front Page News μας αφηγούνται την ιστορία. Τίτλος τραγουδιού The Day I Found Your Love.

Ήταν η Wiz Bonas. Η Wiz Bonas που είχαν αυτή την υπέροχη διπλή κιθάρα που τους έκανε να ξεχωρίζουν. Ακούσαμε ένα κλασικό ροκ κομμάτι με μελωδίες που σου μένουν. Από το άλμπουμ τους Front Page News μας αφηγήθηκαν την ιστορία The Day I Found Your Love. Αυτός είναι ο ήχος του Radio Bird. Εδώ που το ένα απλά φέρνει το άλλο. Και ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου ήταν Birds, Purple Haze and Electric Dreams, ο οποίος συνεχίζεται και τελειώνει μέχρι την τελευταία νότα. Κάπου εδώ όμως τελειώνει άλλη μια ώρα γεμάτη rock ιστορίες. Θα κλείσουμε με τους Bad Company από τα 1976 και από το άλμπουμ Run With A Pack. Θα κλείσουμε με το κομμάτι μέσα από αυτό το άλμπουμ που είναι ένας αποχαιρετισμός, τίτλος του Fade Away, ένα ροκ κομμάτι που δίνει τέλος αλλά όχι λύθη. Ήταν η εκπομπή Το Ένα Φαίνει Το Άλλο στο Radio Bird. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου, που σας θυμίζω ότι τα λέμε ξανά πάλι αύριο την ίδια ώρα, εκτός κι αν είναι Τετάρτη, και φυσικά σε επανάληψη κάθε Σαββατοκύριακο με τις δύο εκπομπές της καλύτερης της εβδομάδας που επιλέγω. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα που μου κάνατε ακούγοντας μαζί μου τις μουσικές που είχα επιλέξει για σήμερα. Να είστε καλά, να έχετε όμορφες στιγμές και να θυμάστε, στο ροκ τίποτε δεν χάνεται, όλα ξαναγυρνούν. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Γεια σας!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Αφήσαμε να παίξει όλο το κομμάτι των Mike and the Mechanics. Είναι μια βραδιά έντονα συγκινησιακή σήμερα. Μετά από αρκετά χρόνια βρισκόμαστε στο ίδιο στούντιο με έναν παλιό φίλο και μουσικό παραγωγό. Οπότε καλέσαμε λοιπόν για σήμερα τον Κώστα Μελενίκο εδώ στο στούντιο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λάμπη, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σένα και το Radio Bird.
0: Με τον Κώστα γνωριστήκαμε πριν από κάποια χρόνια στον Vox, Vox FM εκεί στον πύργο. Και στο πλαίσιο που θέλω να καθιερώσω κάποιοι φίλοι γνώστες βεβαίως της μουσικής και ως επιτοπλή στον μουσική παραγωγή να περάσουν εδώ από το στούντιο στην Αμαλιάδα, στο Far West που λέω εγώ.
1: Θα το κάνεις talk show, έτσι.
0: Θα το κάνω talk show, η άλλη είναι καλύτερη.
1: Όχι βέβαια, θα βάλω και μια κάμερα άμα θες, έτσι να φαινόμαστε κιόλας.
0: Όχι, επιμένουμε στη γοητεία του ραδιοφώνου.
1: Στη γοητεία του ραδιοφώνου, να υπάρχει ένα μυστήριο. Πώς είναι αυτή η τύπη που
0: μιλάμε. Αν έχουμε ανεβάσει ήδη τη φωτογραφία, οπότε να μας δουν έτσι τι ωραία παιδιά είμαστε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Κώστα να μοιραστούμε έτσι στιγμές και αγαπημένα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 κυρίως.
1: Ακριβώς.
0: Και πιο έτσι εύκολα ακούσματα και πιο pop rock καταστάσεις, new wave κτλ.
1: Ναι, θα παίξουμε
0: γιατί
1: έτσι.
0: Γιατί είναι και η αλήθεια ότι εγώ τους είχα πολύ ζαλίσει με ψυχεδέλεια και διάφορα 60s και 70s, οπότε.
1: Ναι, θα είναι λίγο easy listening το σκηνικό, ας πούμε, αυτό το η εκπομπή απόψινή. Ξεκινήσαμε με Mike and the Mechanics, ο Mike Rutherford από τους Genesis, ο γνωστός, ένα πολύ ωραίο κομμάτι του 1985, Silent Running λεγόταν. Θα είμαστε μέσα στη δεκαετία αυτή, δηλαδή περίπου από το 80 μέχρι το 90-91, έχουμε κάνει μια μουσική επιλογή. Είναι και της ηλικία μας λίγο. Αυτές οι μουσικές θα έχουμε ζήσει έτσι στα μικρά τα μας που λένε.
0: Σφίξαν και οι ζέστες, οπότε να μην είμαστε με βαριές έτσι μουσικές όπως.
1: Είναι βαρύ το.
0: Εγώ είχα παίξει αρκετές δηλαδή τέτοιες. Οπότε.
1: Κάτι βαρύ χειμερινό, ας πούμε έτσι. Τώρα που ανοίγει ο καιρός το κάνουμε πιο ελαφρύ. Mm. Είναι και το κλίμα βαρύ όλα αυτά που συμβαίνουν γενικώς εντός και εκτός Ελλάδος.
0: Και καταφύγιο η μουσική μας όπως πάντα έτσι.
1: Έτσι. Είναι η ψυχοθεραπεία μας.
0: Ακριβώς. Πόσα χρόνια έχεις να βγεις στο μικρόφωνο, Κώστα?
1: 3 σίγουρα. Πρέπει να ήταν. Το 23, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι να μην τους ζαλίζουμε. Καταρχήν να πούμε ότι μας ακούτε στο RadioBird, www.radiobird.gr. Μας βρίσκεται στους προσωπικούς λογαριασμούς και στο Facebook. Κώστας Μελενίκος και εγώ, ναι, Λάμπης, ναι. Βασιλάτος. Mm-hmm. Το θυμάμαι, το δικό σου είναι με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Με λατινικούς χαρακτήρες, ακριβώς.
0: Αλλά κυρίως θέλουμε να τα λέμε στο chat κάτω δεξιά στο RadioBird, να γίνουμε όλοι μια ωραία παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και σε επανάληψη 11 με 1 την Κυριακή το μεσημέρι. Συνεχίζουμε, είπα πολλά.
1: Είπες πολλά. Άμως. Άσε το Sting να μιλήσει. 1985 είμαστε πάλι. If you love somebody, set them free. 1985, δίσκος The Dream of the Blue Turtles.
0: Όλος ο δίσκος είναι ωραίος, έτσι.
1: Mm-hmm.

0: Ωραίος τίτλος πάντως, έτσι. Αν αγαπάς κάποιον, να στον ελεύθερο. Και αν είναι, θα σε αγαπήσει και αυτός.
1: Σοφός ο τίτλος αυτός. Δεν ξέρω που αναφέρεται συγκεκριμένα τι εννοεί ο ποιητής εδώ, αλλά πραγματικά ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ήταν ο Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Και λέμε τις επιρροές. Όχι, σε διέκοψα.
0: Ναι. Όχι, αυτό πήγα να πω.
1: Τις jazz επιρροές, αυτό συζητούσαμε με τον Λάμπη εδώ. Πώς ξεκίνησε ο Sting και πώς εξελίχθηκε και πόσο έτσι πολυπράγμων μουσικός.
0: Από τους πολλούς, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Sting είναι βεβαίως παρατσούκλι, έτσι, σημαίνει το κεντρί.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις πώς έχει βγει αυτό.
1: Πώς έχει βγει αυτό.

0: Ναι, το ίδιο,
1: το ίδιο γράφονται. Ναι.
0: Αυτός που έχει την εταιρεία, ο Ιταλός, είναι θαυμαστής του συγκροτήματος και του Sting, γι' αυτό και ονόμασε τα γυαλιά από εκεί.
1: Τι μαθαίνετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες.
0: Τι λες τώρα, χρήσιμες πληροφορίες. Κουτσομπολιά.
1: Πολλές επιρροές από τζαζ. Η προσωπική του δίσκη πάρα πολύ ωραία. Ναι, νομίζω το πες. Το πες,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Τι άλλο να πούμε για τον. Θα μου πεις και την ιστορία. Τέλος πάντων, μην λέμε πολλά. Άσε να κρατήσουμε και τίποτα για μας. Πώς άκουσες το
0: μυστικά
1: πρώτη φορά τον Sting.
0: Άστο τώρα, ναι, δεν πειράζει. Πάμε πολύ πίσω. Άστο. Πάμε πολύ πίσω. Να πάμε παρακάτω. Να πάμε να ακούσουμε. Πάμε Ιρλανδία. Πάμε να ακούσουμε Chris de Burgh. High on Emotion το κομμάτι, από τις μεγάλες του επιτυχίες εκείνη την εποχή, με Don't Pay the Ferryman και Lady in Red και τα λοιπά. 1984 και δίσκος Man on the Line.
1: Δεν είναι πάντως Ιρλανδός. Έχει γεννηθεί Ελβετία και γενικώς έχει. Ναι. Είναι δύο-τρεις που εμπλέκονται. Καταγωγή του που έχει γεννηθεί. Οι γονείς του είναι κάτι τέτοιο.
0: Α, είναι ξέρω. International κατάσταση, μάλιστα.
1: Κάπως έτσι. Νομίζω με Ιρλανδία, δεν θυμάμαι αν έχει σχέση με Ιρλανδία ο Chris.
0: Μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
1: Όχι, δεν πειράζει, αλλά να. Δεν το λέω για να σε κατηγορήσω. Αλλά
0: εντάξει, λάμπη μου, δεν παρεξηγώ.
1: Είμαστε μια σοβαρή εκπομπή και πρέπει να τα λέμε.
0: Εννοείται.

0: Λοιπόν, αυτός και ο Chris De Berg.
1: Ο Chris De Berg, λοιπόν, με το High on Emotion, ο οποίος γεννήθηκε στην Αργεντινή και είναι Άγγλος. Εγώ την πάτησα, δεν είναι Ιρλανδός. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Κοντά έπεσες.
1: Κοντά έπεσα, ναι. Σιγά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα μείνουμε εκεί στις χρονιές αυτές τις ώρες, 1985. Πρώτος δίσκος των Simply Red. Ο δίσκος λέγεται Picture Book και το κομμάτι, μία από τις πρώτες επιτυχίες που έκανα τότε, είναι το Man is too tight to mention. Simply Red, γιατί λέγονται Simply Red, ξέρεις, Φιλελάμπη?
0: Α, όχι, πραγματικά δεν το ξέρω. Το Simply Red σημαίνει απλά κόκκινο.
1: Απλά κόκκινο, λοιπόν. Red λένε τους, την ομάδα της Manchester United. Ο Mick Hucknall, ο frontman, είναι τρελός με τη Manchester, από εκείνα και το group βέβαια. Και απλά κόκκινο. Αυτό εννοεί τη Manchester United.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα. Γι' αυτό σε καλό.
1: Δεν το ψάξα, αλήθεια σου λέω. Δεν κουκλάρισα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σε καλό, ξέρεις.
1: Γι' αυτό με καλείς.
0: Να πεις κάποια πραγματάκια.
1: Με εκμεταλλεύεσαι. Εκπληκτικός δίσκος, όλος βασικά, αλλά δεν ξέρω, αυτό το κομμάτι ειδικά είναι παιδικό βίωμα. Είναι απλά υπέροχο. Simply irresistible. Simply incredible.
0: Μας λες και τα ιδιαίτερά σου. Λοιπόν, αν τα ακούσει και ο κόσμος, είναι πολύ ωραίο κομμάτι.

0: Είμαστε αέρα.
1: Είμαστε. Είμαστε στον αέρα γενικώς. Ήταν η Simply Red.
2: Ρίχνεις και τις πόντες σου. Κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικές.
1: Μην τυλαχθούμε στον αέρα, γιατί έρχονται και κάτι πλεούμενα περίεργα τώρα τελευταία εδώ στις ελληνικές θάλασσες και...
2: Και διάφορες,
1: γι' αυτό έτσι, και το συνδέω, το συνδέω λίγο.
2: Αυτοκτονίες είδαμε εκεί πέρα και διάφορα, ναι. Τέλος πάντων.
1: Άσχημα πράγματα.
2: Ναι. Είναι ένα καταφύγιο οι τέχνες και η μουσική, τα βιβλία.
1: Και ένας τρόπος έκφρασης.
2: Θέατρο. Βεβαίως. Άσε με εμένα να λέω, προχώρα εσύ.
1: Okay. Οκ, δηλαδή κάτσε, θα λέμε άλλα εγώ, άλλα εσύ. Θα λες τα δικά σου,
2: όχι,
1: θα λέω
2: όχι,
1: τα δικά.
2: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι.
1: Λοιπόν,
2: πιάστηκα ήταν... από αυτό που είπες.
1: Πιάστηκες.
2: Έχουμε καιρό να τα πούμε με τον Κώστα. Αλλά... αλλά είναι η αλήθεια ότι η επικοινωνία που έχεις όταν μοιράζεσαι μουσικές είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τουλάχιστον αυτή
1: έτσι,
2: την αίσθηση έχω εγώ.
1: Είναι, όντως. Ισχύει, ισχύει. Το έχουμε ξαναπάθει αυτό.
2: Και στο στούντιο έχεις καιρό να έρθεις.
1: Όντως. Και μ' αρέσει που είμαι εδώ, να σου πω την αλήθεια. Ελπίζω να αρέσει και στους ακροατές.
2: Ανοιχτή πρόσκληση.
1: Λοιπόν, με τόση φλιαρία, πάμε να ακούσουμε.
2: Με τα κομμάτια που έχεις επιλέξει, θα σε προτιμήσουν.
1: Θα με προτιμήσουν, ναι.
2: Μην φύγεις και από μένα.
1: Τώρα, το επόμενο μισάρο θα τα αλλάξουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, πάμε πάλι 1985, είμαστε να ακούσουμε το μεγάλο της Funky Soul, το James Brown, ο οποίος δίνει ένα κομμάτι του για το soundtrack του Rocky 4, το περίφημο με το Sylvester Stallone. Είναι το πάρα πολύ γνωστό Living in America.

0: I feel good, είπε στο τέλος. Μάλλον είναι παραπομπή για το γνωστό I feel good. James Brown ήταν ο μεγάλος αυτός τύπος, βραχύσωμος, καταπληκτικός, ακούραστος νονός της Soul. Living in America το 1985 και το soundtrack του Rocky 4.
1: Μου είχε κάνει στα 60's, είχε κάνει πράγματα και θάματα.
0: Φοβερή περίπτωση. Καλλιτέχνη. Και ανθρώπου γενικώς, βίος και πολιτεία πραγματικά. Πού να πάμε, πάμε λίγο Αφρική. Έμεσα, όχι άμεσα. Πάμε να ακούσουμε Σαντέ. Σαντέ είναι μια σπουδαία καλλιτέχνη, νομίζω καταγωγή από την Ιγυρία. Τώρα δεν το ψάξα, έτσι το λέω. Λοιπόν, ένα υπέροχο τραγούδι από εκείνη την εποχή πάλι, από τα μέσα της δεκαετίας, The Sweetest Taboo. Νομίζω σ' αρέσει και σένα η
1: Σαντέ. Ναι, είναι, νομίζω ότι είναι αγαπημένη στο ελληνικό κοινό.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Γεννημένη στο Λονδίνο πάντως είναι.
0: Ναι. Αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε το κομμάτι και θα τα πούμε.

0: Είχε δίκιο ο Κώστας, γεννημένη στην Ιγυρία το 60, η Σαντέ Αντού. Υπάρχει και ένα συγκρότημα στο ως Σαντέ, πάλι που έφτιαξε το σχήμα της, τέλος πάντων, το 82 στο Λονδίνο. Εκεί λίγο μπερδεύτηκα.
1: Εκεί έκανε καριέρα βασικά, στο Λονδίνο, οπότε... Μια χαρά. Ήταν το Suite Istanbul, λοιπόν, 1985, από τη Σαντέ. Και ακούμε έναν άλλο φοβερό τύπο που διέπρεψε στη δεκαετία του 80 με καταπληκτικά τραγούδια, το συγκεκριμένο...
0: Και το 90.
1: Και το 90, ναι. Το συγκεκριμένο είναι από το δίσκο Birds, 1991. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι, λίγο μελαγχολικό, αλλά έχει ωραίο τίτλο. Looking for the Summer. Chris Rea.

0: Ήταν ο Chris Rea και το Looking for the Summer. Αγαπητέ φίλε Λάμπη.
1: Παρεπιπτόντως παίζει ωραίο slide ο Chris Rea.
0: Έχει φοβερό ήχο, πολύ ωραία. Χαρακτηριστική,
1: ναι, έχει αυτό
0: κιθάρα,
1: το. Ναι, ναι, ναι,
0: αυτή,
1: ναι,
0: την ωραία αυτό... τη φωνή, την μπάσα έτσι που ταιριάζει. Mm. Ναι.
1: Αυτό το χαλαρό στυλ. Πρόσφατα μας άφησε ο Chris Rea.
0: Ναι.
1: Είχε και αυτός αρκετά προβλήματα. Εντάξει, okay, υπάρχουν οι δουλειές τους.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οι καλλιτέχνες μένουν για πάντα ζωντανοί ενώ όσο ακούγονται οι μουσικές τους και ό,τι άλλο έργο κάνουν τέλος πάντων και εκφράζουν, αφήνουν τον κόσμο να εκφραστεί, δημιουργούν συναισθήματα.
1: Όπως και ο επόμενος έχει αφήσει ωραίες δουλειές.
0: Φοβερός τύπος, μεγάλη συμπάθεια. Tom Petty and the Heartbreakers. Ναι. Το κομμάτι είναι το I Want Back Down, 1989.

0: Πάει και αυτό μέχρι να συντονιστούμε εδώ πέρα με τα.
1: Πάει, έφυγε ο Tom Petty και οι Heartbreakers, ένα κομμάτι που έγραψε μαζί με τον Jeff Lynne, τον Electric Light Orchestra. I won't back down.
0: Και συνεργασίες με Traveling Wilburys. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνεις.
0: Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty,
1: George Harrison
0: Roy και Orbison. Ο Roy Orbison. Αυτοί πέντε δεν ήταν.
1: Δεν συνεπήρχαν όλοι μαζί. Νομίζω ότι κάποιος. Τέλος πάντων. Να μην λέμε τώρα ανακρίβειες.
0: Ο πρώτος δίσκος που έβγαλαν και ήταν και ο καλύτερος. Τι νομίζω ήταν όλοι μαζί. Τέλος πάντων τώρα, λέμε και τα δικά μας εδώ πέρα. Σας δίνουμε και κάποιες μουσικές πληροφορίες. Διότι που να βάζουμε απλά λίστα και να παίζει κομμάτι και να βλέπετε ποιο κομμάτι είναι, ή να το γκουγκλάρετε και στο Σαζάμ και να βλέπετε τι γίνεται κτλ. Νομίζω δεν είναι και ότι το καλύτερο. Εξάλλου θέλουμε και την διάδρασή σας μέσα από την εκπομπή, μέσα από το Radio Bird, μέσα από τα μηνύματα και στο chat και στο Facebook, στους προσωπικούς λογαριασμούς. Στο μεταξύ δεν έχουμε αποφασίσει τελικά ποιο.
1: Όχι,
0: θα βάλουμε.
1: Το πες, δεν το πες. Το πες.
0: Midnight Oil.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν το...
1: Forgotten Years.
0: Ναι. Δεν το θυμόμουν να σου πω την αλήθεια πώς πηγαίνει αυτό το κομμάτι. Κάτσε να το βάλουμε.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό με το αυτοκίνητο.
1: Κάτι σου θυμίζει. Δίσκος Blue Sky Mining. Πάρα πολύ
0: μπράβο,
1: δίσκος.
0: Ναι. Ναι.
1: 1990 αν θυμάμαι καλά. Ωραίος δίσκος. Ωραία, γενικώς η Midnight Oil εκείνης της εποχής είναι πολύ ωραία.
0: Ήχος αυστραλέζικος.
1: Ναι.
0: Αυστραλή η Midnight Oil.
1: Ναι.
0: Ακούστε.

0: Πιάνουμε την κουβέντα και ξεχνιόμαστε.
1: Έτσι, έτσι. Έχουμε και εκπομπή, ε. Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Το μεταξύ, καλά εγώ κάτι πίνω εδώ πέρα, εσύ?
1: Εγώ τίποτα. Δεν θα ξανάρθω, αγαπητέ, γιατί με έχεις αφήσει εδώ στεγνό τελείως.
0: Μόνο σε νεράκι. Νερό έχουμε.
1: Α, έχουμε νερό. Κάτι είναι και αυτό. Midnight Oil, λοιπόν, και Forgotten Years. Και έλεγα εδώ, λέω, ότι εντυπωσιακό βίντεο κλιπ που το τραγούδι αναφέρεται στο πόλεμο, τα τραύματα του πολέμου και όλη αυτή την εξαθλίωση και τα άσχημα πράγματα που σημαίνουν για τον άνθρωπο ο πόλεμος, γιατί είναι και επίκαιρο πάντα αυτό το θέμα, ποτέ δεν υπάρχει έτσι μια ησυχία. Λοιπόν, και στο βίντεο κλιπ έτσι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε που ήμουν παιδί και το έβλεπα, ήταν μέσα σε νεκροταφεία από στρατιωτικά, έτσι, με αυτά τις ατέλειωτες σειρές με τους σταυρούς, έτσι, που κάπως σε πιάνει.
0: Να πούμε ότι τα βίντεο εντωμεταξύ, επειδή δεν υπήρχε AI και όλοι αυτοί οι υπολογιστές και τα τέτοια, τα βίντεο για να φτιαχτούν ήταν κόπος, είτε πρέπει να πας επί τόπου.
1: Ήταν φυσικό το πλάνο. Ακριβώς. Αυτό είναι σε νεκροταφεία από στρατιωτικό προσωπικό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το συγκεκριμένο. Είναι πραγματικά, μεταφέρθηκαν εκεί για να γίνει αυτή η ιστορία.
0: Υπάρχουν στρατιωτικά νεκροταφεία ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, γιατί έχω επισκεφθεί, στο Μάλεμε που υπάρχουν το γερμανικό και το συμμαχικό.
1: Ναι, έχω πάει και εγώ εκεί.
0: Τεράστια εκεί πέρα. Δυστυχώς ο πόλεμος είναι ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, δεν έχει εξαλείψει.
1: Αναπόσπαστο.
0: Συμφέροντα, οικονομικά, θες η τρέλα του κόσμου, θες ο κύκλος της οικονομίας και της ζωής.
1: Όλα γίνονται για τα λεφτά κατά βάθος, αγαπητέ Λάμπη. Αυτή είναι η... Έτσι, μεγαλώντας, αυτό έχω καταλάβει. Κάπου από πίσω υπάρχει ένα οικονομικό κίνητρο.
0: Εδώ και χρόνια. Τώρα μια και το είπες. Λοιπόν, ό,τι λέμε δεν είναι κανονισμένο και τα λοιπά. Έτσι, μας έρχονται...
1: Κάτσε, έχασα το κείμενό μου, το χαρτί μου, περίμενε.
0: Εγώ το πλάκα θυμάμαι, κάτω, το πλάκα κομμάτι, θυμάμαι το κομμάτι πάντως που έχεις πει να βάλω.
1: Ναι, πλάκα
0: νομίζω
1: κάνω,
0: το έχει πει, σίγουρα το έχουν πει στην αρχαιότητα, δεν θυμάμαι ο Πλάτωνας ή ο Θουκυδίδης, νομίζω ο Θουκυδίδης, που έχει πει, αν θέλεις να καταλάβεις γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, κοίτα ποιοι κερδίζουν από αυτό.
1: Να.
0: Στη νεωτέρα είναι, για να το καταλάβουμε πολύ απλά, follow the money, δηλαδή κοίτα ποιος κερδίζει.
1: Να.
0: Από μία πράξη, από ένα έργο,
1: για
0: να καταλάβεις, ναι, για να
1: ποιος καταλάβεις
0: ποιος κινεί τα νήματα και τα συμφέροντα και τι γίνεται και τα λοιπά.
1: Έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν, να το βάλω αυτό να παίζει βάλτο, χαλί,
1: λοιπόν,
0: ή...
1: βάλτο, γιατί έχει και ωραία έτσι εισαγωγή χαρακτηριστική. Ziggy Stardust το κομμάτι, David Bowie ο δημιουργός, αλλά εδώ θα τα ακούσουμε από μία διασκευή των Bauhaus. Είναι 1989 από BBC Sessions εκείνης της εποχής, μάλλον νωρίτερα από το 1989. Το δίσκος λέγεται Swing the Heartache.

0: ήταν η Bauhaus, οι οποίοι διασκεύασαν το Ziggy Stardust, το κλασικό κομμάτι του David Bowie. Υπέροχη διασκευή, υπέροχο και το πρωτότυπο βέβαια, σε κάθε περίπτωση. Ωραία το είπε ο Peter Murphy, θεωρώ. Είναι έτσι αυτό το gothic, αυτό το στοιχείο που ναι μεν σεβάστηκε το κομμάτι και μοιάζει αρκετά στο ύφος, αλλά έχει και μια πινελιά δική τους.
1: Νομίζω. Το έκανε τόσο όσο.
0: Τόσο όσο, ναι, να μην το αλλοιώσει. Πάμε Αμερική να ακούσουμε The Black Crowes, δίσκος Shake Your Money Maker. Και το κομμάτι είναι ένα πολύ αγαπημένο εκείνη τη εποχή.
1: Texas, λέγεται, νομίζω είναι αυτή.
0: Hard to Handle. Ναι, νομίζω.
1: Texas, ναι. Texas είναι μουσικομάνα.
0: Ναι, πολλά συγκροτήματα. Πολλοί κόσμος.
1: Και ήδη μουσικής από hard, blues, rock. Έτσι.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία από νότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

0: Συνεχίζουμε, φίλε Κώστα.
1: Συνεχίζουμε, φίλε Λάμπη.
0: Μετά το σποτάκι της αγαπημένης.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία τα είπες. Και πριν από το σποτάκι να διορθώσουμε, δεν είναι από το Texas η Black Rouse, είναι από την Ατλάντα της Georgia.
0: Εγώ το πέρασα.
1: Και επειδή θα παραμείνουμε στη Georgia, θα πάμε στην Αθήνα της Georgia να ακούσουμε τους R.E.M. Είναι το υπέροχο Orange Crush από το δίσκο Green.
0: Πόσες πόλεις στον κόσμο υπάρχουν με την ονομασία Αθήνα?
1: Οπ, quiz. Δεν με έχεις προετοιμάσει, αυτό δεν ξέρω την απάντηση.
0: Για τον κόσμο.

0: Κάνουμε κουβέντα και ξεχνιέμαι.
1: Ήταν ο Michael Stipe και η παρέα του. Η Rapid Eye Movement ή αλλιώς REM, ένα καταπληκτικό συγκρότημα από τα πιο αγαπημένα μου. Εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς σταμάτησαν κάποια στιγμή και σταμάτησαν οριστικά. Δεν είναι τύπου άντε μια τελευταία συναυλία, άντε μια τελευταία συναυλία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το κομμάτι ήταν το Orange Crush από το δίσκο Green.
0: Αφήνεις έτσι που το λες διάφορες σπόντες.
1: Αφήνω σπόντες για άλλους οι οποίοι δεν το κάνουν ακριβώς έτσι, τέλος πάντων. Και εκείνη την ωραία εποχή, λοιπόν, εκεί την ίδια χρονιά, ακούμε The Cult. Το κομμάτι είναι το Eddie Ciao Baby, δίσκος Sonic Temple.

0: Αυτή ήταν η Cult και η καταπληκτική φωνή, εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πολύ, του Ian Astbury. Το κομμάτι ήταν το Eddie ή Ciao Baby. Και μια και λέμε για ωραία φωνή, υπέροχη φωνή και η επόμενη, πολύ αγαπημένη, οι Pretenders και η Chrissy Hyde. Το κομμάτι είναι το My Baby. Δεν σ' αρέσουν καθόλου αυτοί νομίζω. καλά τα λέω.
1: Αγαπημένη η Chrissy Hyde. Και έχω παίξει και αρκετές φορές. Νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή κάτι πρέπει να έχω παίξει από τα... νομίζω είχαν βγάλει ένα τελευταίο δίσκο και κάπου τον έχω. Και πολύ ωραίος. Του 18, του 20, κάπου εκεί πέρα.
0: Α, ωραία, προσεχώς.
1: Κατάει μια χαρά η Chrissy.
0: Τα καταφέρνει.
1: Ναι. Χρωστάω και μια απάντηση εδώ μεταξύ. Πόσες Αθήνες υπάρχουν?
0: Θα μας το πεις ή θα το...
1: Έλεγα να βάλω το κομμάτι να παίξει λίγο. Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι που είχα... έχουν καταγράφει 13 σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αθήνα βεβαίως η πρωταρχική εδώ πέρα η πρωτεύουσά μας. Αθήνα μάλιστα. Της Τζόρτζια και πάει λέγοντας. Νομίζω είναι κάμποσες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αφήσουμε την Chrissy Hyde όμως και τους
0: That's all I want from you.
1: Yeah. That's all I want.

0: Και ο κόσμος παραλυρεί από κάτω, χειροκροτεί, σφυρίζει και φωνάζει. Του άρεσε αυτό που άκουσε. My baby, και εμάς μας άρεσε.
1: Πιστεύω και στους ακουράτε.
0: Pretenders.
1: Και... κλασικό κομμάτι.
0: Κλασικό, κλασικό. Get Close, ο δίσκος 1986 από τους Pretenders.
1: Η Chrissy Hynde είναι Αμερικάνα όμως, έτσι, να τα πούμε και αυτά.
0: Ναι, είναι. Βρετανικό το group.
1: Από Ohio αυτή γεννημένη, ναι. Mm-hmm. Αλλά το group είναι, ναι.
0: Είναι Βρετανικό.
1: Είχε μπλέξει με τον Jim Kerr αυτή, γι' αυτό.
0: Ναι. Τον Simple Minds.
1: Ναι. Σκοτσέζος εκεί. Mm-hmm. Ήταν πόσα χρόνια παντρεμένοι, οπότε ήρθε στη γυραιά Αλβιών και διέπρεψε.
0: Και κάπου εκεί λοιπόν συνάντησε και τους UB40.
1: Α, μπράβο, είδες
0: και κάνανε το... παρέα.
1: Πώς το δένουνε, και... είτε κανονισμένο να ήταν.
0: Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, διασκευή από... Sonny Bono and Cher, το κομμάτι είναι το I Got You Babe, το τραγουδάνε οι UB40 μαζί με την Chrissy Hynde, 1985.
1: Σύγχρονο το κομμάτι.

0: κομμάτι των 60's που όντως το απογείωσαν οι UB40 και
1: καταπληκτικό η... και καταπληκτική και η δεύτερη φωνή που κάνει η Chrissy Hyde στο συγκεκριμένο σημείο εδώ στο ρεφρέν στο τέλος.
0: Ναι, όντως, ναι.
1: I Got You Babe ακούσαμε λοιπόν από Chrissy Hyde και UB40. Και πού πάμε, Λάμπη?
0: Πάμε στον πρώην εκεί άντρα της. Ήταν κανονισμένο να παίξουμε και Simple Minds.
1: Ωραία.
0: Σκοτσέζοι αυτοί.
1: Και το πάμε έτσι από τη σύζυγο στο σύζυγο.
0: Και αυτοί είχαν έρθει, θα έρθουν. Και ποιοι δεν έρχονται στην Ελλάδα?
1: Έρχονται πολύ. Από τον κουμπάρο έχεις τίποτα εκεί που τους πάντρεψε? Έχεις τίποτα να βάλουμε για τη συνέχεια?
0: Ποιος ήταν ο κουμπάρος? Δεν ξέρω. Ας το χάλασε ο γάμος. Λοιπόν, κάτι έκανες τώρα εδώ. Σου έχω πει να μην το αυτό. Μισό λεπτό τώρα, γιατί πήγαμε εδώ. Δεν είναι τίποτα, το ξαναβάζουμε. Ζωντανή είναι η εκπομπή. Οκ. Μπορεί και εγώ δεν το καταλάβω. Ήμουν ένα βράδυ που λες σε ένα γνωστό εδώ μπαρ
1: της περιοχής.
0: Δεν είχαμε και πολύ κόσμο και ακούω αυτό εδώ πέρα με τα μπάσα και τα drums. Οπότε, τι μου φταίει ο κόσμος? All the things she said από το Once Upon a Time των Simple Minds.
1: Φοβερός.
0: Ναι, εδώ είναι που έχει το Alive and Kicking και όλο.

0: Λοιπόν, ήταν τα απλά μυαλά. Καμιά φορά, αν μεταφράσεις, έτσι μια και μου ήρθε τώρα, αν μεταφράσεις τα, πώς το λένε,
1: τα ονόματα
0: των, ή των κομματιών ή των τίτλων ή των συγκροτημάτων, βλέπεις ότι δεν είναι και κάτι τόσο, εντάξει, λες τι έγινε,
1: τόσο εξειδικευμένο και ιδιαίτερο. Όπως και το επόμενο, αυτό που πας να βάλεις. Τώρα το πιάσα εγώ τι θα βάλεις. Και αυτό είναι λίγο ιδιαίτερο. Tears for Fears, λοιπόν.
0: Ωραίο group.
1: Ωραίο group.
0: Αυτό και το pop rock. Έχει και στοιχεία διάφορα, αλλά
1: χαρακτηριστικός ύφος της,
0: και όλα αυτά,
1: της εποχής. Πολύ ωραίο το κομμάτι. Head Over Heels λέγεται. 1985.
0: Μέσα από τον
1: Songs of the Big Chair. Αυτό
0: Songs from the Big Chair, που έχει το Everybody Wants to Rule the World.
1: Και... μπράβο.
0: Ευχάριστο πάντως να το τραγουδάνε μικρά παιδιά.
1: Πολύ, πολύ.

0: Όχι, δεν έχει τελικά. Εγώ μπερδεύτηκα.
1: Ήταν η Tears for Fears. Head over heels, το οποίο σημαίνει κατά μία έννοια τρελά ερωτευμένος σε μια τέτοια φάση. Το βίντεο κλιπ, επειδή το είδα και πρόσφατα, κάτι τέτοιο εκεί παραπέμπει, ας πούμε. Εκπληκτικό συγκρότημα, από τα αγαπημένα μου δεκαετία του 80. Δίσκος Songs from the Big Chair, 1985.
0: Ναι. Στην κυριολεξία Head Over Heels είναι το κεφάλι μου πάνω από τους λόφους.
1: Όχι, είναι heels, όχι, είναι με δύο ή, δεν είναι.
0: Α, είναι, δεν είναι οι λόφοι, συγγνώμη. Ναι. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι τα ντακούνια, αν θυμάμαι καλά, το heel.
0: Ναι, heel είναι τα ντακούνια, ναι, αυτό το. Ναι. Συνεχίζουμε.
1: Να συνεχίσουμε.
0: Τι μου είπες, Cure.
1: Πάμε. Close to me.
0: Έρχονται και αυτοί, ήρθαν.
1: Έρχονται και αυτοί, έρχονται και αυτοί. Ναι,
0: χαμός.
1: Ναι, χαμός, αυτό το καλοκαίρι. Γενικώς
0: πρέπει να έχετε ένα σημαντικό σεβαστό ποσόν.
1: Βέβαια.
0: Πώς το λένε, ξέρεις εκεί στα αυτά. Ναι. Ένα σεβαστό ποσόν. Για να μπορέσετε να κάνετε κάποιο μικρό tour στα live και στα συγκροτήματα που έρχονται.
1: Έχει το καλοκαίρι, έχει πολλές επιλογές. Το συγκεκριμένο είναι το 1985, ο δίσκος λέγεται The Head on the Door και είναι αρκετά εμπορικό σε σχέση με τα προηγούμενα που έβγαζαν τότε η Cure, τη δεκαετία του 80. Υπάρχει ένα γύρισμα εκεί, έχει κάποια κομμάτια πολύ χαρακτηριστικά, αυτό, το The Blood, το In Between Days, το Kyoto Song κλπ. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Έτσι, ωραία και απότομα τελείωσε. Close to Me, πρώτη εκτέλεση από τους Cure το 1985. Robert Smith και η παρέα του. Έχει βγει και σε μια κάπως διαφορετική, πιο μπιτάτη εκτέλεση και μετά το ξαναβγάλανε και σε ένα δίσκο. Ένα EP έτσι πολύ διαφορετικό, μάλλον προς το house πήγαινε, εκεί το 1990, που λεγόταν Mixed Up.
1: Και τι άλλο μου είπες, μια μουσική πληροφορία που είπαμε να την πούμε και στον κόσμο?
0: Ήταν κιθαρίστας με τη Suzy Sioux, δηλαδή Suzy and the Banshees, και λάμβανε μέρος και σε συναυλίες και λοιπά, και ήταν και φιλαράκια. Αυτό, κάπου κάτι έχω και από τη Suzy να ακούσουμε. Αλλά τώρα πάμε, πού πάμε αγαπητέ?
1: Πάμε σε ένα γυναικείο γκρουπ.
0: Πολύ ωραία. Θα σου πω μια μικρή ιστορία
1: αγαπητή,
0: μετά για αυτό το
1: αγαπητή μέρα.
0: Αγαπημένη μέρα, ναι.
1: Ναι.

0: Ήταν οι Bangles και το κομμάτι Manic Monday του 1986. Θα σου πω αυτό που σου έλεγα, που δεν στο είπα όμως, ότι λέω θα στο πω στον αέρα. Το κομμάτι το έχει γράψει ο Prince.
1: Έλα, εντάξει, αυτά ήθελα να πω και εγώ.
0: Αυτό ήθελα να πει.
1: Και ότι πήγε. Έχει γράψει πολλά κομμάτια ο Prince για αυτές.
0: Και η πλάκα είναι ότι αυτές ήταν άσημες, ας πούμε, κάπου έκαναν κάποιο live. Και πήγε ο Prince χωρίς να έχουν συνεννοηθεί τίποτα και τις βρήκε στα καμαρίνια, τους έδωσε το κομμάτι και τους είπε αυτό είναι για σας. Και έγινε μεγαλύτερη τους επιτυχία και έγιναν πολύ γνωστές από τότε.
1: Ναι.
0: Τα έκανε κάτι τέτοια.
1: Τους είχε γράψει και άλλα κομμάτια ο Prince χωρίς να βάλει το υπογράψει ως Prince.
0: Ναι, έβαζε λοιπόν ψευδόνυμο. Ήταν παραγωγικούλης γενικά.
1: Εξαιρετικός ο Prince σε αυτά που είχε κάνει μουσικός. Και σε αυτό το... Ναι, και κιθαρίστας πάρα πολύ καλός.
0: Έπαιζε γύρω στα 30 μουσικά όργανα κάπου εκεί, είχα διαβάσει.
1: Αρκετά, δεν ξέρω αν ήταν 30, αλλά ο συνδυασμός που έκανε αυτό του rock, του soul, του όλο αυτό το funky,
0: ναι.
1: Ήταν εξαιρετικός.
0: Φοβερός.
1: Για να συνεχίσουμε. Λέγε εσύ μέχρι εγώ να βάλω εδώ το... Έλα, ορίστε.
0: Αμερικάνικο γυναικείο συγκρότημα οι Bangles, European Female το επόμενο κομμάτι. Αυτοί είναι οι Stranglers. Επιστρέφουμε στη Βρετανία να ακούσουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά group του ύφους αυτού που στη συνέχεια ονομάστηκε post-punk. Εδώ είμαστε στο European Female. Το κομμάτι είναι του 1982 και ο δίσκος λέγεται Feline.

0: Και έτσι ωραία, έτσι ήσυχα που τελειώνει το κομμάτι, έτσι ήσυχα θα σας τα πούμε και εμείς και θα συνεχίσουμε μετά από τους Stranglers και το European Female, ένα άλλο υπέροχο κομμάτι του 1984 από τους U2, όταν ήταν κάτι διαφορετικό οι U2 από ό,τι έγιναν στη συνέχεια. Ο δίσκος The Unforgettable Fire, εκεί μέσα είναι και το καταπληκτικό το Pride in the Name of Love.
1: Αυτό το δίσκο αναδείχθηκαν τότε.
0: Για το Martin Luther
1: King.
0: Το 84, ναι. Εδώ θα ακούσουμε το ομώνυμο, The Unforgettable Fire.

0: έχω εδώ στα βιολιά τώρα.
1: Καταπληκτικό κομμάτι. Κόλλημα. The Unforgettable Fire, τον ομώνυμο δίσκο των U2 του 1984. Λέω, τι ωραίες μουσικές ακούγαμε τότε εμείς οι ηλικιωμένοι πλέον. τα λέμε έτσι. Εσείς τα παιδιά δεν ξέρετε τι να ακούσετε τώρα.
2: Όταν υπάρχει...
1: Εμείς ακούγαμε τα ωραία.
2: Όταν ακόμα και τώρα ακούς κομμάτια 40, 50, 60 ετών. Εντάξει.
1: Είναι κλασικά.
2: Να μην
1: πούμε
2: τώρα κομμάτια 200 και 300 ετών της κλασικής μουσικής, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Αυτά έχουν άλλη αξία. Είναι κάτι άλλο. Όπως κάτι άλλο ήταν και οι Smiths για την δεκαετία του 80. Εγώ είναι από τα αγαπημένα μου group.
2: Έχω βάλει τέσσερις... να παίξει γιατί είναι
1: καλά
2: το τελευταίο κάνεις, κομμάτι.
1: Καλά κάνεις, καλά
2: να σου κάνει λίγο χαλάκι.
1: Είναι από αυτά τα group τα οποία άφησαν το στίγμα τους και επηρέασαν πάρα πολύ τη μουσική σκηνή. Τέσσερις δίσκοι όλοι και όλοι. Εδώ είναι από το τρίτο δίσκο, το The Queen is Dead. Το κομμάτι είναι το καταπληκτικό There's a Light That Never Goes Out. 1986.

0: Ήσουν
1: άμεσος,
0: άμεσα, γιατί είναι τελευταίο κομμάτι.
1: Επαγγελματίας. Πήγαμε από τους Smiths και το There's a Light That Never Goes Out και πήγαμε στους Pixies. Οι Pixies είναι ένα εκπληκτικό αμερικανικό συγκρότημα. Ο David Bowie είχε επίσης μια συνέντευξη ότι είναι το πιο ενδιαφέρον ηχητικά αμερικάνικο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 μαζί με τους Sonic Youth. Mm. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται All Over
0: δεν
1: the World.
0: Εντάξει,
1: δεν τα έλεγα από πριν για να κάνω, ξέρεις, να σου κάνω λίγο εντύπωση τώρα. Λοιπόν, ο δίσκος λέγεται Bossa Nova και είναι ένα και ένα τα κομμάτια πραγματικά. Αγαπητέ Λάμπη, τελευταίο κομμάτι μου είπες,
0: Τελευταίο κομμάτι, πάμε στο να κλείσει η εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι έχεις ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η μουσική πάντα ενώνει. Τώρα μιλάμε πάνω στο κομμάτι, αλλά κάπως πρέπει να δώσουμε τις ευχαριστίες και να κάνουμε την αποφώνηση. Λοιπόν, συμφωνία από νότες με το φίλο τον Κώστα τον Μελενίκο εδώ στο φιλόξενο ραδιοπούλι www.radiobert.gr. Την επόμενη Παρασκευή με κάτι άλλο, Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι σε επανάληψη. Φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι μια ευκαιρία να βρισκόμαστε και να τα λέμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Έτσι,
0: είναι μια αφορμή.
1: Και οι συζητήσεις αυτές είναι πάντα πολύ πολύ επικοδομητικές και ευχάριστες. Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ και το
0: πίσω
1: Radio
0: από τα μικρόφωνα, που πραγματικά είναι και αυτά ένα
1: κοίτα,
0: κομμάτι.
1: Κοίτα, μας βάλουν κανένα predator τίποτα και ακούνε τι λέμε και τα βγάλουν μετά.
0: Δεν πειράζει. Καλύτερα να μαθαίνουν και τίποτα οι αγράμματοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, Τετάρτη σήμερα 13 του Μαΐου και είμαστε εδώ με σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Που σήμερα τα δισκάκια θα είναι από ένα μουσικό είδος που και εγώ αγνοούσα μέχρι πρότινος, αν και ήξερα κάποια συγκροτήματα αυτού του είδους. Μιλάμε για το Chicano Soul, ένα είδος που άνθησε κυρίως δεκαετία του 60 και του 70 στην Αμερική. Θα πούμε πιο κάτω μερικά πράγματα. Έχει και νέα γενιά μουσικών που παίζουν αυτό το είδος. Τέτοια τραγούδια θα ακούσουμε, άλλα γνωστά, άλλα λιγότερο. Καλή ακρόαση, καλά να περάσουμε.

Ένα μικρό καλοκαιράκι βιώνουμε αυτές τις μέρες, οπότε ξεκίνησα με το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι, σύνθεση του Gershwin από τον Billy Stewart, με αυτό το χαρακτηριστικό τρόπο της ερμηνείας του που λατρεύτηκε από την κοινότητα των οπαδών της Chicano Soul Music.

Όπως έλεγα και πριν, το Τσικάνο Soul, αυτού του είδους μουσικής, άνθησε κυρίως τέλη 60, αρχές 70, γεννήθηκε στις μεξικανοαμερικάνικες κοινότητες των ΗΠΑ και κυρίως στο LA και στο Σαν Αντώνιο. Είναι ένας συνδυασμός άλλων ειδών, όπως το rhythm and blues, η soul, το doo-wop, αυτού του είδους με τα ιδιαίτερα φωνητικά, τους μεξικάνικους ρυθμούς, τα μπολερός κτλ. Αυτή είναι η Blendels, συγκρότημα από το Ανατολικό LA. Το τραγούδι λέγεται La La La La, του 1964, πριν η ηχογράφηση που ακούσαμε ήταν του 1966. Το τραγούδι του Stevie Wonder, διασκευή και αυτό.

για μηνύματα και σχετικά υπάρχει το live chat, είναι ενεργό, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε χαιρετίσματα, σχολιάζετε, ό,τι θέλετε, έχουμε ελευθερία εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Billy Stewart και πάμε... Ψέματα, αυτή ήταν η Brendels. Ο Billy Stewart ξεκίνησε την εκπομπή. Θα πάμε στον Bretton Wood τώρα. Ένα τραγουδιστή και τραγουδοποιό της soul και της rhythm and blues που κυριάρχησε στη δεκαετία του 60 και ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ του ήταν το κομμάτι που θα παίξει τώρα, το οποίο λέγεται Ogum Bogum Song.

Η επόμενη μπάντα λέγονται Cannibal and the Headhunters. Αν μη τι άλλο, ψαρωτικό όνομα. Μας έρχονται από τη δεκαετία του 60, το κομμάτι το Land of 1000 Dances, που το ξέρουμε τον Wilson Pickett, αλλά η πρώτη εκτέλεση ήταν του Chris Kennell το 62. Ακολούθησε η συγκεκριμένη με τους Caliban and the Headhunters το 65 και μετά του Wilson Pickett το 66, που έγινε και η μεγαλύτερη επιτυχία από τις τρεις.

0: Το επόμενο κομμάτι είναι πασίγνωστο, πολύ αγαπημένο από μια πολύ σπουδαία μπάντα και ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, ο Ρικ Μπάρτον, στη συνεργασία του με τους War 1970 και Spill the Wine.
1: I was once out strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me

μια θρυλική συνεργασία των War με τον Eric Burton. Ό,τι φτιάξανε μας ήταν εκπληκτικό. Και πάμε τώρα σε μια μπάντα που λέγεται El Chicano. Το όνομά τους το πήραν από το είδος που ακούμε σήμερα, τη Chicano Soul. Το τραγούδι είναι το 70 και είναι αφιερωμένο στο Μεξικάνο ταυρομάχο Χωσέ Ραμόν Τιράντο.

Ερχόμαστε τώρα σε μια πιο σύγχρονη πάντα, μια και ηχογράφηση του 2016, η Chicano Batman, ένα συγκρότημα που είχε 16 χρόνια παρουσίας, που όμως στα τέλη του 24 διαλύθηκε. Μια μπάντα που συνδυάζει ψυχεδέλεια, τσικάνο αισθητική και κούμπια, όπως ακούμε σε αυτό που παίζει πίσω, το La Manzanita.

Δεν μπορείτε να πείτε σήμερα σας έχω ήχους που είναι άγκρος καλοκαιρινή ή τουλάχιστον έτσι φαντάζουν στο δικό μου το μυαλό. Και όσο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και το ρεπερτόριο θα γίνει λίγο πιο εξωστρεφές, νομίζω επιβάλλεται, λογικό είναι.

Το πιο γνωστό συγκρότημα αυτού του είδους ή ένα από τα πιο γνωστά είναι η Los Lobos. Δεν θα βάλω το La Bamba που είναι το αναμενόμενο, αλλά ένα άλλο τραγούδι που είναι διασκευή ενός blues κομματιού του Peppermint Harris και λέγεται I Got Loaded από το 1984.

Άθηνα εντός Λόμπος, αυτοί είναι romancers οι οποίοι μας συστηνούν ένα χορό που λέγεται Slow Song Shuffle. Χορευόταν πολύ στο LA δεκαετία του 60. Είχε πάρει το όνομά του από την Slow Song Avenue και ουσιαστικά ήταν ένας χορός που οι χορευτές κάθονταν σε σειρά και έκαναν μια κίνηση σαν κλώτσιμα του ποδιού στο πλάι και μια κίνηση του γοφού, όλοι προς την ίδια κατεύθυνση κλπ. Νομίζω μπορείτε να το φανταστείτε. Slow Song Shuffle λοιπόν με τους Romancers.

αυτό είναι ένα duo τραγούδι από μια μπάντα που λέγονται Little Joe and the Thrillers. Το κομμάτι είναι το 57, το Peanuts. Ο Little Joe Hernandez είναι το αφεντικό στην μπάντα, ο οποίος αργότερα έγινε και θρύλος της μουσικής του Texas.

Αυτά με τα φιστίκια. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια κυρία που ήταν η βασίλισσα της Motown πριν την εμφάνιση των Supremes και της Martha Reeves. Μιλάω για την Mary Wells. Την ξέρουμε κυρίως για το My Guy του 64. Εγώ θα παίξω σήμερα το You Beat Me To The Punch, τραγούδι του 62.

πάμε σε ένα συγκρότημα από τη Φιλαδέλφια, του Stylistics, εκπρόσωπος του λεγόμενου Philly Soul. Το τραγούδι του 75 με στοιχεία disco λέγεται Funky Weekend και είναι και αυτό εντάσσεται με κάποιο τρόπο στο Chicano Soul, μιας και έχει αγαπηθεί από την κοινότητα και τους οπαδούς αυτού του μουσικού είδους.

Το weekend δεν είναι και πολύ μακριά, ελπίζω να είναι αρκετά funky. Πάμε όμως σε έναν τον κυριότερο εκπρόσωπο του λεγόμενου Latin Rock, τον Carlos Santana και το Samba Party από το Abraxas 1970 αριστούργημα.

τεράστιος Κάρλος Σαντάνα. Θα πάμε στους Royal Jesters, 1963 το έτος, We Go Together το τραγούδι, ένα συγκρότημα από το Σαν Αντώνιο του Τέξας που θεωρούνται οι βασιλιάδες της εκεί τσικάνο σκηνής.

Και πάμε στους The Midnighters από τα 1967, ίσως το σημαντικότερο συγκρότημα του East LA, του Ανατολικού LA, αν τα λέμε σωστά. Ένα ωραίο ονειρικό αργό τραγούδι, ότι πρέπει, και για την ώρα και για τη διάθεση.

Αυτοί ήταν οι Midnighters, δύο μέλη των οποίων ήταν τα αδέρφια Σάλας, οι οποίοι αργότερα έφτιαξαν τους Tierra, που ακούμε τώρα, από μια ηχογράφηση του 1980, διασκευή ενός παλαιότερου τραγουδιού του είδους, του Chicano Soul, στο οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή.

9 λεπτά έχουν μείνει, 3 τραγούδια έπονται. Ξεκινάμε με αυτούς που ξεκίνησαν τον ήχο της Φιλαδέλφια Soul, τους Delphonics. Το κομμάτι του 68 και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του, στο La La Means I Love You.

Πάμε στον Τζόε Μπάταν, το βασιλιά της Latin Soul, όπως διαβάζω, με καταγωγή από Φιλιππίνες και Αφρική, που έζησε στη Νέα Υόρκη, με μια μπαλάντα από τις πολύ ωραίες που έγραφε, που τραγουδούσε, το My Cloud του 1972. Πήγαινε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής.

Και με την Barbara Mason, άλλη μια καλλιτέχνηδα από τη Φιλαδέλφια, ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Αύριο Πέμπτη το ρεπερτόριο μάλλον θα είναι ελληνικό, όπως συνηθίζουμε τις πιο πολλές Πέμπτες. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα στα φιλαράκια. Ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας μέχρι και τις 9, βολτάροντας στις μουσικές γειτονιές του blues. Ξεκίνημα με την κιθάρα του Bad Guy, μια κιθάρα που γκαζώνει και ηλεκτρίζει, και το ταξίδι ξεκινά. Καλή ακρόαση.

Ένα υπέροχο blues από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, από το δίσκο «Η μοναξιά του Σκηνοβάτη». Ένα τραγούδι αρκετά επίκαιρο, θα έλεγα σήμερα. Φύγαμε όμως για τη συνέχεια, η φωνή της Beth Hart.

Κάποια τραγούδια είναι σαν το παλιό κρασί. Μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με την εκτέλεση και την ερμηνεία. Πάντα όμως θα τρυπώνουν μέσα στη ψυχή μας σαν φυλαχτό. Τραγούδι του Screamy Jay Hawkins από το 1956. Αυτή τη φορά με τη φωνή του θείου Βαν.

Στη blues μουσική δεν είναι μόνο τα τραγούδια, είναι και οι φωνές. Οι φωνές που ηλεκτρίζουν, όπως αυτή της Etta James.

Είναι κάποιες διασκευές που σε στέλνουν αδιάβαστο. Μία από αυτές είναι και το πείραγμα που έκανε ο Ηλίας Ζάικος και η Blues Wire στο Locomotive Breath, τον Jethro Tull.

στη γειτονιά μας αγαπάμε τον blues, γιατί rock, ρεμπέτικο και blues, κοινές διαδρομές, παράλληλες γειτονιές με ίδια ακριβώς προβλήματα. Στέλιος Βαμβακάρης, Παύλος Σιδηρόπουλος, η φαντασία στην εξουσία. Άλλο ένα επίκαιρο

0: Θα παραμείνουμε στη γειτονιά μας. Ένα μπλουζ των τελευταίων χρόνων του Ευγένιου Δερμητάσογλου με τη συνδρομή του Σγουάιρ. Άκου, Γρηγόρη.
1: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Δεν έχω τίποτα να πω. Απ' το μυαλό μου θα αδειάσω. Όλα τα πλην συν τα εγώ. Τρέχω στους

διάβολος γύρισε και σου ψιθύρισε στο αυτί. Δεν μπορείς να νικήσεις αυτή την καταιγίδα. Γύρισες προς το μέρος του και του είπες: Μήπως εγώ είμαι αυτή. Στον δρόμο που ερχόμουν

Φτάσαμε στα μισά της βόλτας. Εσείς ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα και στις επιλογές των τραγουδιών. Και εμείς σήμερα κάνουμε βόλτες στις γειτονιές του blues. Και αυτή είναι η ZZ Top.

Η ελληνική blues σκηνή έχει τη δική της ιέρια και ακούει το όνομα Τζένι Καπάδαη. Στην κιθάρα και τη φωνή ο Βασίλης Τζαβάρας μαζί της.

Κυρίες και κύριοι, ο Muddy Waters. Και τώρα μπορείτε να βάλετε τη φωνή και τα γκάζια στη τσίτα. Oh yeah.

Είναι μουσική για μεράκλωμα. Το blues, μετανάστες, πρόσφυγες στην Αμερική για το όνειρο, και εκεί χτίσανε αυτό το μύθο, το μύθο του blues. Blues Wire, Locomotive Breath, με πολλά γκάζια. Καλησπέρα στην παρέα.

Άλλο ένα μπλούζα από τη γειτονιά μας, αυτό του Θάνου Μικρούτσικου. Θα ανοιχτούμε στα ανοιχτά. Θα ανοιχτούμε στα ανοιχτά, τέλος πάντων. Θα βγούμε έξω, θα βγούμε από τη γειτονιά μας και θα ακούσουμε τη φωνή της Νούρα. Η Νούρα γεννήθηκε στο Ντουμπάι και είναι Σομαλονορβηγή. Είναι η φωνή του κόσμου.

και από τη φωνή της Νούρα στη φωνή του Έρικ Κλάπτον και στη Λέιλα σε μια βερσιόν της δεκαετίας του 90 από τις παρουσιάσεις του MTV.

Ούτε που το κατάλαβα πώς φτάσαμε στο τέλος, ένα λεπτό πριν τις 9. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας, στο ραδιοπούλι ακούτε. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο αδελφός Θανάσης Κρεμασμένος. Καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο στις 8.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με σώμα και παρακμή.

Δεν ήταν τυχαία η επιλογή των Εντελέχεια, και αυτό επειδή στα πολλά βιβλία που έχουν καταλήξει τον τελευταίο καιρό στα χέρια μου, ένα είναι του Δημήτρη Μητσοτάκη, το «Γιατί εσείς ποιοι είστε», 60 χρόνια ελληνικό ροκ, ιστορίες για ήρωες, από το 8ο αυτή η έκδοση. Όπως λέει ο ίδιος ο Δημήτρης Μητσοτάκης στο εισαγωγικό του σημείωμα, στα χέρια σας κρατάτε ένα μπουκέτο με ιστορίες. Δικιά μου σημείωση 37 ιστορίες είναι. Άλλες βρωμάνε καπνό και ξενύχτη, άλλες ζωριλίκια και απατεωνιά. Κάποιες είναι ποντισμένες με το άρωμα του νεανικού ονείρου που γυρεύει τη χώρα της φαντασίας. Μερικές θα σας φανούν κωμικές, και όντως ήταν, αν τις ζούσες μεθυσμένος από τον ηλεκτρισμό της μουσικής, την ανάγκη για να παίξεις και τις ατελείωτες διαδρομές. Άλλες πάλι ίσως να πονέσουν λίγο. Κάποιες μπορεί να σας θυμίσουν τον εαυτό σας, έστω και αν δεν ανεβήκατε ποτέ σε σκηνή, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν ήμασταν τίποτα άλλο από παίκτες δεύτερης κατηγορίας που για μια στιγμή νόμισαν ότι συμμετέχουν σε τελικό. Κι όμως όχι μόνο παίζαμε, τα δίναμε όλα, σπάζοντας χορδές και μεμβράνες, και πάντα με την ελπίδα πως κάτι μπορεί να αλλάξει. Το βιβλίο το αφιερώνει στη μνήμη των Δημήτρη Μητάκα και Τόλη Μαστρόκαλου, και εμείς θα διαβάσουμε μία από αυτές τις ιστορίες που έχει να κάνει με ένα live στην Κατερίνη του 1997 με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο. Η ιστορία ονομάζεται «Το Δόντι». Το καλοκαίρι του 1997 παίζουμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη περιοδία. Εκείνη την περίοδο έχουμε στο σχήμα δύο ντράμερ, το Σπύρο Κατριβάνο και το Λεωνίδα Αλαχαδάμι. Στις 19 Ιουλίου παίζουμε στο Εθνικό Στάδιο Κατερίνης με τον Πατεράκη, τον Αποστόλιο και άλλους. Έχουν κανονίσει λοιπόν σε κάποια φάση του προγράμματος, ως μέρος του σόου, να ρίξει ο Λεωνίδας ένα σάλτο από τα Ράιζερ, όπου ήταν τα τύμπανα, να έρθει μπροστά στο μικρόφωνο και να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Βασίλη, το «Δε σε γουστάρω πια». Φτάνει η ώρα του σάλτου, αλλά για κακή του τύχη μπερδεύεται το πόδι του σε κάτι βάση πιατινιών και φτάνει μπροστά παραπέοντας και παραπατώντας με εντελώς άτσαλη στάση και χτυπώντας μάλιστα πάνω στο μικρόφωνο με δύναμη. Ξεκινάει το τραγούδι, αλλά εμένα κάτι δεν μου πάει καλά. Τον ακούω που λέει «Δεν θε γουστάρω, δεν θε γουστάρω πια, τα φτιαχθα μόνο δμού, μετρώει ο πόνος μου, τον κδίνω μόνο μου». Λέω «Τι έγινε ρε Πούστη», κατάπιε τη γλώσσα του. Πάω με τρόπο δίπλα του, του σιδηρίζω «Τι έγινε ρε Λεωνίδα». Μου λέει «Ψευδά, μα δε πθέτω και μην το πεις πουθενά». «Τι να μαζέψω ρε Λεωνίδα, μα δε πθέτω, ξέρεις εσύ». Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι μιλούσε για το δόντι του. Να δεις, λέω, που του σπάσε, έτσι όπως χτύπησε πάνω στο μικρόφωνο και του πέσε στη σκηνή. Έλα όμως που δεν είχε πέσει πάνω στην εξέδρα αλλά κάτω στο γρασίδι. Τέλος πάντων, γίνεται σούσουρο, βάζουν όλα τα γέλια, φοβερός χαβαλές. Μετά το τέλος της συναυλίας καθίσαμε μισή ώρα και ψάχναμε με φακούς να βρούμε το σπασμένο δόντι. Τέλος πάντων, το βλέπουμε κάποια στιγμή, το βάζει τσέπη ο Λεωνίδας και φεύγουμε για το ξενοδοχείο. Στο δρόμο βλέπουμε ένα περίπτερο. Μου λέει ο Αλαχαδάμις να σταματήσω. Κατεβαίνει, αγοράζει μια κόλλα λόγκο, μπαπ, τραβάει μια στο σπασμένο δόντι και το ξανακολλάει. Έτσι το κράτησε αρκετό καιρό, από όσο θυμάμαι.

Εάν θέλετε και εσείς να διαβάσετε ιστορίες που έχουν γίνει περίπου και αστικοί μύθοι, το βιβλίο αυτό είναι για σας. Γιατί εσείς ποιοι είστε, 60 χρόνια ελληνικό ροκ, ιστορίες για ήρωες από το 8ο, γραμμένες από το Δημήτρη το Μητσοτάκη. Και όπως κάπου αναφέρει, μαζεύτηκαν αυτές τις ιστορίες μετά από συναντήσεις, καφέδες, μπύρες, ρακές, οτιδήποτε, και κατέληξαν ότι εάν δεν θα γράψει ο Μίτσος, ποιος θα γράψει. Στο εισαγωγικό του σημείωμα ο Δημήτρης κλείνει ως εξής: «Ακυπούσε, θυμίσου, μπορεί να μην αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον δεν θα τον αφήσουμε ήσυχο. Καλή ανάγνωση, Δημήτρης». Αυτό που χρησιμοποιήσαμε για χαλί το σύνορα ήταν το «Every dream comes to an end» από τους Σόκρατες. Τα γυμνά καλώδια θα πάρουν θέση, τους χειμώνες τους νικούν τα χελιδόνια.

Τους χειμώνες τους νικούν τα χελιδόνια, αυτά τα γυμνά καλώδια. Αλφανή 205 βράχος είναι και κιλά. Ακούτε ποιοι έρχονται? Η Ράζα Σταρ, το φως του ήλιου.

Ράζα Σταρ, το φως του ήλιου, ένα τραγούδι που έχει πρωτοτραγουδήσει ο Γαργανουράκης, εδώ από τους Ράζα Σταρ με συμμετοχή του Αντώνη Φραγκιαδάκη και Δραβίδες. Από τον δίσκο Αφούσκοντος, ότι δίψαμε το 2016. Σκιές ονείρων, μαύρες σελίδες.

Σκίες ονείρων, μαύρες σελίδες. Κινηθνητή.

0: The Probabilism. Λέμε ότι δεν μπορώ να το βγάλω αυτό το τίτλο με τίποτα, έτσι. The Probabilism, νέο τραγούδι των Κοινών Θνητών, 1η-5η του 26, 1η Μαΐου κυκλοφόρησε.
1: Θα βάλει χωρίς μπέιπ τώρα.
0: Αυτή είναι η αλφα επίθεση.

και μας ακούνε από τα δεφράγματα. Τα καλύτερα μας βράδια πάντα τελειώνουν σ' άγρια σπαράγματα. Γιατί κάναμε τον πόνο μας επιλέγματα, χαράξαμε τα πιο βαριά βιώματα σε δέρματα.

Αλφα επίθεση, ένα τσιγάρο στα μπαμ, κύματα, και αυτός είναι ο Παύλος Παυλίδης και η B-Movies, ένα αλλιώτικο παιδάκι.

οριζόντα. Με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα. Με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες και όπως κοιτάουμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα

Παύλος Παυλίδης, B-Movies, ένα λιωτικό παιδάκι. Αλφάνη 25, βράχος είναι και κιλά, μέσα από την μουσική φωλιά του RadioBird, www.radiobird.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Μέσα από τις τάχτες, τα τρένα που περνάνε.

μέσα από τις στάχτες στα τρένα που περνάνε Αλφαν 205 βράχος είναι και γύλα κάθε τρίτη τετάρτη μαζί στις 7 με 8 κάθε Σαββατοριό σε επανάληψη στις 5 πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Junkheart έχουν πάρει θέση αόρατος.

0: Frank Banks, Σαλταδόρι, Φτούξ, Ελευθερία, The Saint Exupéry, Broken Room, αυτή είναι η συνέχεια μας.
1: Sail, I failed to

Ήταν η συνέντευξη περί το Broken Room, ήταν ο Αλφάνη 205, η εκπομπή Βράχος Νίκη Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία. Την εκπομπή θα κλείσουν οι Funky Junkie και το βλαχύκλωμα καρδιάς.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Καλοκαίρι όχι, η ζέστη δεν είναι μόνο υπόθεση καιρού. Υπάρχει και εκείνη η ζέστη, η ηλεκτρισμένη, εκείνη που ανεβαίνει από το πάτωμα και βγαίνει μέσα από τα ηχεία και βρίσκει τρόπο να σε κάνει να κουνήσει το κεφάλι, το πόδι, χωρίς να το σκεφτείς ή να το καταλάβεις. Αυτό είναι το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Το ένα φέρνει το άλλο», με τίτλο «Η ζέστη του ήχου», εδώ στο Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και όπως κάθε απόγευμα, 6 με 7, θα αφήνω τα τραγούδια να φέρνουν το ένα το άλλο. Με soul, funk, ρυθμό, πάθος και ψυχή. Εκεί που το groove γράφεται στο βινήλιο και χαράζεται στην καρδιά. Και πριν αφήσω το πρώτο groove να το ακούσουμε, να σας θυμίσω πως μας ακούτε από το www.radiobird.gr, όπου υπάρχει και εκείνο το chat κάτω δεξιά που ποτέ δεν ησυχάζει, όπως ο ρυθμός. Αυτό που ακούτε είναι αρχή όλων. Curtis Mayfield και το instrumental κομμάτι Think από τα 1972.

από το δίσκο Superfly του Curtis Mayfield του 1972 ακούσαμε το Think, ένα instrumental κομμάτι. Το album Superfly είναι ένας δίσκος σύμβολο για την Black Urban κουλτούρα. Το Think, ένα instrumental κομμάτι, αλλά γεμάτο σκέψεις και funk που μιλάει χωρίς λόγια. Ένα κομμάτι σαν ανάσα πριν ξεκινήσει η φωτιά. Και η φωτιά έρχεται με τον Eric Burton και τους War σε μια πτήση πάνω από το Magic Mountain. Ο Eric Burton, αφού άφησε πίσω τους Animals, έφτιαξε κάτι πολύ πιο ελεύθερο. Μαζί με τους War, σμίγει funk, jazz και κοινωνική συνείδηση, σαν ταξίδι χωρίς σύνορα πάνω σε ένα μαγικό βουνό. Magic Mountain λοιπόν από τα 1976 και από τον Eric Burton και τους War.

Υπάρχουν στιγμές που θέλεις να φύγεις απ' όλα, να σκαρφαλώσεις σε ένα μαγικό βουνό, εκεί όπου οι κιθάρες μιλούν με τα πνευστά, σαν ανεβαίνεις το βουνό με ρυθμό που σε σηκώνει ψηλότερα. Κι αν οι Γουόρο έφεραν τον groove στους δρόμους, ο Al Green το έφερε στην καρδιά, μια από τις πιο ενστατικές φωνές της soul και μια διασκευή έκπληξη που κάνει το Roy Orbison να λιώνει στον ήλιο του Memphis. Al Green και το τραγουδί «Oh Pretty Woman» από τα 1972.

Η Pretty Woman γίνεται πιο τρυφερή, πιο πνευματική στα χέρια του Al Green. Η κιθάρα στάζει έρωτα, τα πνεστά σιγοβράζουν και η φωνή του καθαρή μετάξι. Μια soul εκδοχή για μια γυναίκα που δεν είναι απλώς όμορφη, είναι επιβλητική. Ο Al Green τραγουδά με εκείνη την αισθαντική του γλύκα που λιώνει τα πάντα γύρω. Αν θα έπρεπε να διαλέξει ένα τραγούδι για να δοκιμάσει τα ηχεία σου, θα ήταν αυτό που έρχεται, του Ray Charles, η σπίθα που άναψε όλο το rhythm and blues. What Did I Say, από τα 1962, τίποτα δεν είναι το ίδιο μετά από αυτό. Ο Ray Charles έγραψε ένα κομμάτι χωρίς να το σχεδιάσει. Προέκυψε αυτοσχεδιάζοντας τη σκηνή, μια στιγμή που η μουσική βγήκε κατευθείαν από το σώμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται τ' άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου. Αν υπήρξε ένα κομμάτι που μπορεί να ανάψει φωτιά στα πλήκτρα, αυτό είναι του Ray Charles, το «What Did I Say», που κυκλοφόρησε στα 1962 και το έπαιξε για πρώτη φορά τυχαία, αυτοσχεδιάζοντας, και τελικά άλλαξε τη μουσική για πάντα. Και τώρα funk, οι Cool and the Gang, δεν ήρθαν να εξηγήσουν τίποτα, απλώς να μας κάνουν να κουνηθούμε. More Fucking Stuff από τα 1973.

Ο ήχος γίνεται ρεύμα και το πάθος ηλεκτρίζει το δωμάτιο. Κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι το φανκ δεν ζητά άδεια. Απλώς συμβαίνει. Το 1983 ήταν η χρονιά που το φανκ έγινε λαϊκή γλώσσα και οι Cool The Gang με το More Funky Stuff το λένε από μόνοι τους. Μια μπάντα με απόλυτη φόρμα, γεμάτη ενέργεια και στυλ. Και από τους δρόμους του New Jersey πάμε στους Isley Brothers, μια προσδόκητη διασκευή του Spill The Wine Don't War, με soul διάθεση και μια ψυχεδελική πινελιά. Ήταν 1971.

Ήταν οι Isley Brothers και η διασκευή που έκαναν στο κομμάτι των War Spill the Wine, και το έκαναν στα 1971. Ήταν μια διασκευή με ψυχή και μυστήριο. Η φωνή απλώνεται σαν καπνός πάνω από ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Όταν οι Isley Brothers πιάνουν ένα κομμάτι, το κάνουν δικό τους. Ένα κομμάτι ύμνος για την εποχή της ελευθερίας και της χαλαρότητας. Και έρχομαι τώρα σε ένα ερώτημα. Ένας κιθαρίστας στη jazz παίζει funk? Και απαντώ. Όταν είναι ο Grant Green, που είναι ένας κιθαρίστας που έγινε θρύλος στη jazz funk, ναι. Εδώ θα ακούσουμε μια ζωντανή ηχογράφηση που ενώνει κόσμο, gospel, soul, funk και φαντασία. I don't want nobody to give me nothing, από τα 1972. Η κιθάρα του Grant Green δεν παίζει νότες, μιλάει.

Η κιθάρα του Grant Green δεν παίζει νότες, μιλάει όπως είπα και στην αρχή του τραγουδιού. Η κιθάρα του πάλεται ανάμεσα στη νύχτα και στο φως, γεμάτη πάθος και αυτοπεποίθηση, σαν ήχος που ξέρει που ανήκει. Και εδώ κάνει ένα μέντλεϊ σε δύο κλασικά θέματα του James Brown με jazz ψυχή, στο I don't want nobody to give me nothing και το Cold Sweat. Υπάρχουν τραγούδια που σημαίνουν κάτι και άλλα που κρύβουν ιστορίες που δεν έχεις ακούσει. Ακούς μια μελωδία και κάτι σου θυμίζει. Ένα ριφ που γεννήθηκε από ένα άλλο. Μια φωνή που συνδέεται με τόσες άλλες. Το ένα φαίνει το άλλο. Μια εκπομπή που ενώνει τις κλωστές της μουσικής. Από το classic rock στο progressive, το psychedelic και το jazz rock. Κάθε απόγευμα 6 με 7 εκτός Τετάρτης. Στο Radio Bird, εκεί που ο ήχος έχει ιστορία.

Ας πάμε τώρα στον Bill Withers, σε έναν από τους πιο ήσυχους ήρωες της Soul. Πίσω από τη φωνή του, πάντα μια αλήθεια που δεν κραυγάζει. Ο Bill Withers δεν χρειάζεται φωνές, μόνο εκείνο το βλέμμα μέσα στη μελωδία. Ακούσουμε το «Who is he and what is he to you»?

Ένα τραγούδι ερώτηση, περισσότερο σιωπή παρά κραυγή, πιο κοντά στο γιατί παρά στο ποιος. Η απόλυτη soul αλήθεια, ένα ερωτικό thriller σε μορφή soul. Ο Big Withers και το Who is he and what is he to you από τα 1972. Τώρα θα κάνουμε ένα πέρασμα στα 1969 με δύο μορφές που έσμιξαν σε κάτι σπάνιο, ο Al Kooper και ο Σαντζιώτης, δάσκαλος και μαθητής, ψυχή και πειραματισμός. Ένα μουσικό ταξίδι χωρίς διεύθυνση, δύο μουσικοί που παίζουν για την ίδια ανάγκη, να βρουν κάπου να ανήκουν. Από τα 1969 μας λένε το «Looking for a home».

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Αν ψάχνεις για σπίτι, ίσως το βρεις κάπου ανάμεσα στα ακόρντα του Σάτζι και τα σόλος του Αλ Κούπερ. Και αν το βρεις, ίσως είναι εκεί που το πάθος συναντά την ψυχή. Μόλις 15 χρόνων τότε ο Σάτζι, κι όμως ήδη θρύλος. Ακούσαμε το Looking for a Home από τα 1969. Ας επιστρέψουμε τώρα λίγο στον Bill Withers. Γιατί κανείς δεν είπε «χρησιμοποίησέ με» με τόση τρυφερότητα. «Use me» από τα 1972. Ένα groove που στάζει, ένα μπάσο που ανασένει και ένας άντρας που δηλώνει πως «αν με εκμεταλλεύεσαι, τουλάχιστον απολαυσέ το».

Όταν ο Bill Withers λέει «Use me», δεν είναι παράπονο, είναι πρόσκληση. Και η μπάντα δουλεύει σαν ρολόι και εκείνος παραδίδεται. Και με το ένα να φαίνει το άλλο, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Και για φινάλε, ένα κομμάτι instrumental. Ένα κομμάτι που περικλεί όλη την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής. Με τους Temptations, χωρίς λόγια. Μόνο ήχο, groove και ψυχή. Papa was a Rolling Stone από τα 1972 μας λένε, με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μπάσα όλων των εποχών και μια μελωδία που δεν χρειάζεται φωνή, γιατί τα λέει όλα μόνη της. Έτσι, το ένα φαίνει τ' άλλο και όλα μαζί φτιάχνουν τη ζέστη του ήχου, τον τίτλο του σημερινού επεισοδίου, «Ζέστη του ήχου». Η ζέστη του ήχου σβήνει, αλλά το πάθος δεν τελειώνει. Η σιωπή που μένει μετά είναι η πιο γλυκιά. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Το ένα φέρνει το άλλο και σας αφήνω με τα βινήλια να συνεχίζουν να γυρνούν μέχρι την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, εκεί που κάθε νότα βρίσκει το πάθος της. Και μην ξεχνάτε το chat στο www.radiobird.gr, το οποίο μένει ανοιχτό για όσους θέλουν να κρατήσουν τη ζέστη λίγο ακόμα. Εύχομαι στους επερχόμενους παραγωγούς του σταθμού καλές εκπομπές και όσο για μας, καλές ακροάσεις. Αν κάτι ξεχάσατε ή παραλείψατε, αυτή η εκπομπή παίζει σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο. 2 το πρωί και 2 το απόγευμα. 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Γεια σας και πάλι, καλό απόγευμα να έχετε και καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή.

0: σας.
1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή
3: 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη
4: στο Radio Bed.
0: Brainy σας, γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ακούτε την 517η εκπομπή Brainessence στο Radio Bird.
1: Με τη Δανάη,
2: τον Θησέα,
3: την Εφέλη,
4: τον Κώστα
0: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την αποψινή εκπομπή με τον φίλο μας Ian Zack και το Climb Left to Ride. Άλλη μια απίστευτη μπλουζιά από τον πολύ αγαπημένο μας φίλο, ο οποίος έχει κάνει μέχρι στιγμής 3 κομμάτια από όσο γνωρίζω. Το πάει για δίσκο και πραγματικά προσωπικά με έχει εκπλήξει. Γράφει εκπληκτικά τραγούδια, χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία του AI, όπως άλλωστε έκανα και εγώ πρόσφατα, σας παρουσίασα και τον 7ο δίσκο μου In the Garden of Epicurus. Χρησιμοποιεί λοιπόν το AI με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο και βγάζει ένα πραγματικά εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ακούσαμε λοιπόν το Climb Left to Ride. Εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή υποσχόμαστε κάθε καινούριο τραγούδι που ετοιμάζει να το παρουσιάζουμε, και όταν με το καλό βγει και ο δίσκος, να παρουσιάσουμε και ολόκληρο το δίσκο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Incredible Bongo Band και το Last Bongo in Belgium από το Bongo Rock του Bongo 2006. Στην προηγούμενη εκπομπή σας είχε πει η Δανάη έναν πάρα πολύ ωραίο γρίφο. Είπαμε ότι έχετε μια ολόκληρη εβδομάδα να τον λύσετε μέχρι να αποκαλύψουμε ποια είναι η απάντηση. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι η Δανάη θα μας πει στα γρήγορα άλλη μια φορά το γρίφο και μετά θα μας πει και την απάντηση, και σε μεταγενέστερη εκπομπή θα κάνουμε ένα πολύ ξεχωριστό δώρο τραγούδι έκπληξη σε όσους έχουν απαντήσει αυτή τη εβδομάδα σωστά στον γρίφο. Δανάουλα, θες να μας θυμίσεις λίγο το γρίφο?
2: Ναι. Σε ένα μουσείο κλάπηκε ένας πίνακας. Υπήρχαν 4 ύποπτοι. Ο Τζον είπε πως εκείνη την ώρα που κλάπηκε ο πίνακας μιλούσε με τον γιατρό του για την αλλεργία του στα μήλα. Η Κλέρι είπε πως εκείνη την ώρα τάλιζε το μωρό της. Ο Μάρκ είπε πως ήταν στην τουαλέτα, και η Μέρι είπε πως εκείνη την ώρα ψώνιζε μια μιλόπιτα για τον Τζον. Ο κλέφτης του πίνακα είναι η Μέρι. Γιατί πως πήρε μιλόπιτα στον Τζον αφού ο Τζον έχει αλλεργία στα μήλα?
0: Και το έλεγε εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο στον γιατρό του. Εξαιρετικός γρίφος, μπράβο Δανάη.
3: Να αναφέρουμε ότι η Δανάη έφτιαξε μόνη της αυτόν τον γρίφο.
0: Βεβαίως. Εννοείται, για όσους δεν το είχαν καταλάβει, πολύ καλά έκανες να φέρουμε και το είπες. Είναι δικός της γρίφος, το κάνει συχνά, βγάζει γρίφους. Πιστεύω θα είναι η νέα Άγκαθα Κρίστη ή κάτι παρόμοιο κάποια στιγμή. Λοιπόν, λύθηκε ο γρίφος. Ένοχος είναι η Μέρι.
2: Ναι.
0: Η Μέρι. Και όσοι απαντήσατε σωστά στα chat και στα προσωπικά Facebook του σταθμού ή το δικό μου, στο μέλλον θα σας έχουμε έκπληξη με ένα τραγούδι δωράκι. Πάμε τώρα, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ακούσουμε και ένα πολύ ωραίο γρίφο από τον Θησέα. Θησέα, πες μας τον γρίφο.
2: Υπήρχαν 3 πόρτες. Στη μία πόρτα υπήρχε φωτιά. Στη δεύτερη πόρτα υπήρχαν φίδια. Και στην τρίτη πόρτα υπήρχαν λιοντάρια που είχαν να φάνε 3 χρόνια. Ποια είναι η πιο ασφαλής πόρτα?
0: Τέλεια, άρα έχουμε μία πόρτα με φίδια, μία πόρτα που είναι φλογισμένη και μία πόρτα με κάτι λιοντάρια που έχουν να φάνε, φάγανε τελευταία φορά πριν από 3 χρόνια. Ποια είναι η πιο ασφαλής πόρτα για να περάσεις? Θα σας δώσουμε λίγη ώρα να το σκεφτείτε, να ακούσουμε λίγη μουσική και στη συνέχεια θα δώσουμε την απάντηση.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μαζί σας και είναι η ώρα να μας αποκαλύψει ο Θησέας ποια είναι η ασφαλής πόρτα τελικά. Αυτή με τη φωτιά, αυτή με τα φίδια ή αυτή με τα λιοντάρια που φάγανε τελευταία φορά πριν από 3 χρόνια.
1: Αυτή με τα λιοντάρια, γιατί είχαν να φάνε 3 χρόνια και θα είχαν πεθάνει τόσο καιρό από φαγητό.
0: Ωραία, άρα επειδή δεν είχαν φαγητό, είχαν πεθάνει, άρα δεν υπήρχε κανένας κινδύνος από αυτή την πόρτα. Τέλειο.

0: πάμε τώρα να ακούσουμε από τον νοσταλγό της δεκαετίας του 80 που μας θυμίζει ανέκδοτα από τη δεκαετία του 80 για την παιδική μας ηλικία σε εμάς τους άντα προσύντα, να μας πει ένα ανέκδοτο από τα παλιά καλά χρυσά χρόνια του 80. Για πάμε.
1: Λοιπόν, ήταν κάποτε τρεις νυχτερίδες σε μία σπηλιά και συναγωνίζονταν για το ποια είναι η πιο αιμοσταγής και η πιο αιμοδιψής. Αποφασίσαν λοιπόν να λύσουν αυτή τη διαφορά τους, κάνοντας το εξής. Θα βγούνε τρεις συνεχόμενες βραδιές και οι τρεις να κυνηγήσουν και όποια κατάφερνε να δαγκώσει περισσότερους ανθρώπους, περισσότερα θύματα, θα ήταν αυτή που θα θεωρούνταν η πιο κακιά από όλες, η πιο επιτυχημένη. Τέλος πάντων, το πρώτο βράδυ φεύγει η μία νυχτερίδα, γυρνάει πίσω και έχει αίματα στο στόμα της, στα δόντια της και τρέχαν αίματα και από το σαγόνι της. Της λένε οι άλλες δύο, πόπο, εσύ είσαι πάρα πολύ καλή. Τι ακριβώς έκανες? Και τους λέει εκείνη. Λέει, βλέπετε εκείνο και το κάστρο? Από πίσω υπάρχει ένα χωριό. Το χωριό αυτό έχει 200 κατοίκους. Πήγα και τους δάγκωσα όλους και τους ρούφηξα το αίμα. Κάνανε όλες. Την επόμενη μέρα φεύγει η δεύτερη νυχτερίδα. Γυρνάει μετά από κάποιες ώρες και είναι γεμάτη αίματα παντού στο πρόσωπο όμως, όχι μόνο στο στόμα, στα δόντια, και είχε πέσει και λίγο αίμα μπροστά στο στήθος της. Με έκπληξη οι άλλες δύο νυχτερίδες λένε, πόπο, τι έκανες εσύ, πού ακριβώς κυνήγησες? Τους λέει, βλέπετε αυτό το κάστρο εκεί πέρα μπροστά? Πίσω από το κάστρο υπάρχει το χωριό που πήγε η άλλη. Πίσω όμως από το χωριό υπάρχει μια πόλη. Και η πόλη έχει γύρω στους 400 κατοίκους. Πήγα και τους δάγκωσα όλους και τους ήπιασε όλους το αίμα. Κάνανε οι άλλες νυχτερίδες. Το επόμενο λοιπόν βράδυ φεύγει και η τελευταία νυχτερίδα για να πάει εκείνη να κυνηγήσει. Γυρνάει λοιπόν πίσω μετά από κάποιες ώρες και είναι φουλ ματωμένη στο πρόσωπο, στα δόντια, στο στόμα, στα φτερά της όλο αίματα, στο στήθο της, στα πόδια της, όλο από πάνω έως κάτω με αίμα. Της λένε οι άλλες δύο, εσύ τι ακριβώς έκανες? Και τους λέει, βλέπετε εκείνο εκεί το κάστρο? Εγώ δεν το είδα.
0: Έπεσε πάνω στον κάστρο και τσακίστηκε η νυχτερίδα. Αυτά είναι τα ανέκδοτα με τα οποία γελάγαμε τη δεκαετία του 80. Όπως επίσης χαιρόμασταν βλέποντας Dukes, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Ω, τέλειο, εξαιρετικό.
0: Μεγάλη αγάπη, αγαπημένη σειρά.
1: Αγαπημένο.
0: Ναι, τα πρώτα χτυποκάρια ήταν το
1: Dukes of Hazzard.
0: The Dukes of Hazzard με την Daisy, αν θυμάσαι. Ήταν εξαιρετικά εκείνα τα χρόνια και δεν θα ξαναγυρίσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το νέο γρίφο της Δανάης από την Εφέλη, το Θησέα και τη Δανάη. Και θα προσπαθήσετε να τον λύσετε τώρα. Θα σας αφήσουμε λίγο χρόνο να το σκεφτείτε, να το πούμε μάλλον προς το τέλος της εκπομπής, αλλά θα το σκεφτείτε τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε να λέμε τον γρίφο.
2: Λοιπόν, ήτανε δύο φίλοι και κάτσανε σε ένα τραπέζι ενός εστιατορίου, τύπου μπαρ, για να πιούνε και να συζητήσουνε. Ο ένας πήρε 5 λεμονάδες με πάγο. Ο άλλος πήρε 1 λεμονάδα με πάγο.
3: Ο ένας ήπιε τις 5 λεμονάδες πολύ γρήγορα, ενώ ο άλλος ήπιε τη 1 λεμονάδα πολύ αργά. Μετά από λίγη ώρα, αυτός που ήπιε τη 1 λεμονάδα έπεσε ξερός.
0: Ενώ ο άλλος με τις 5 λεμονάδες δεν είχε πάθει τίποτα.
3: Τελικά στο εργαστήρι κατάλαβαν πως και τα 6 ποτήρια είχαν δηλητήριο. Πώς έγινε αυτό? Και πέθανε αυτός με τη 1 λεμονάδα.
0: Ενώ ο άλλος με τις 5 δεν έπαθε τίποτα, Φοβερός γρίφος. Σκεφτείτε το και σε λίγη ώρα θα σας τον αποκαλύψουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και γυρνάμε με την απάντηση.

0: Ωραία, ακούσαμε λίγη ακόμα μουσική. Πάμε τώρα να δώσουμε την απάντηση σε αυτό το γρίφο με τις λεμονάδες. Αυτός που ήπιε τις 5 παγωμένες λεμονάδες γρήγορα, δεν έπαθε τίποτα από το δηλητήριο που είχε η λεμονάδα του, το ποτήρι που είχε η λεμονάδα. Ο άλλος που ήπιε αργά τη μία λεμονάδα, την παγωμένη, πέθανε από το δηλητήριο. Πώς έγινε αυτό το παράδοξο?
1: Το δηλητήριο δεν ήταν στη λεμονάδα, αλλά στον πάγο που είχε η λεμονάδα.
0: Φοβερό!
1: Και επειδή ο ένας έπινε αργά τη λεμονάδα, ο πάγος έλειωνε και έγινε υγρό.
0: Οπότε πέρασε και το δηλητήριο στην πορτοκαλάδα, την ήπιε, στη λεμονάδα την ήπιε και έπεσε ξερός. Ενώ ο άλλος ήπιε...
2: Ήπιε τις 5 λεμονάδες πολύ γρήγορα και δεν έπαθε τίποτα γιατί ο πάγος δεν έλειωσε.
3: Σχολιάσουμε αυτόν εδώ το γρίφο της Δανάης. Ο γρίφος είναι φανταστικός, δεν σου περνάει από το μυαλό, γιατί το ότι με πάγο δεν είναι κάτι το wow, ας πούμε, δεν είναι...
0: Δεν είναι τόσο συνηθισμένο.
3: Δεν είναι όχι τόσο συνηθισμένο, δεν είναι το βήμα που σου δίνει για να μπορείς να σκεφτείς τον γρίφο. Αυτό.
0: Ωραία, όμως ήταν όλα τα στοιχεία εκεί. Ήταν μια πολύ λογική εξήγηση, για την ακρίβεια ήταν η μόνη λογική εξήγηση ότι το δηλητήριο ήταν στον πάγο. Τέλειο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Θέλω να πούμε επίσης πως τον γρίφο αυτό με τον πάγο τον έχω ακούσει.
0: Μάλιστα, ωραία, δεν είναι δικός λοιπόν γρίφος, έκανα λάθος εγώ στην αρχή. Δεν πειράζει, όμως ήταν ένας εξαιρετικός και πολύ έξυπνος γρίφος. Είναι κάτι που θα μπορούσε κάλλιστα να είχε χρησιμοποιήσει η Άγκαθα Κρίστη.

Λοιπόν, τόση ώρα ακούγαμε τους Lafayette Afro Rock Band με το What You Need από το Malik του 1974 και από την ίδια χρονιά πάμε να ακούσουμε τη Millie Jackson με το It's All Over But The Shouting από το Caught Up.

0: Αυτός ήταν ο Λούθερ Άλισον με το Cut You Loose από το Bad News Is Coming του 1972.
1: Και πάμε στους Paul Butterfield Blues Band για να ακούσουμε το Pity the Fool από το The Resurrection of Fake Bones.

0: Αυτός ήταν ο JJ Cale με το These Blues από τον δίσκο του Tulsa and Back του 2004.
1: Και πάμε στο Χάρη και πάνω Κατσιμίχα για να ακούσουμε το Torpedo Blues από τον δίσκο Απρίλη Ψεύτη του 1989.

χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό, κούρεμα γλόμπος

χτες που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές. Κι όταν αργούσα

0: Αυτός ήταν ο Κώστας Τουρνάς με το Τίποτα Δεν Μας Φτάνει και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τον Δημήτρη Βεριώνη και το τραγούδι «Η Θάλασσα τη Νύχτα».
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά
2: και καλή δύναμη.
3: Γεια! Yeah!

0: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι το Μακαρόνο Τέρας. Είχα πάρει λίγο το χρόνο μου και το έκανα κυριολεκτικά. Απουσίασα ένα χρόνο και είμαι πάλι πίσω. Σε μια εκπομπή σήμερα 3-1. Ξεκίνησα με ένα πολύ υπέροχο θέμα, την εφορία που τώρα όλοι κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις, αλλά στην πορεία μας προέκυψε και ένας άσωτος ιός, ή μάλλον όπως το λέω εγώ, άσωστος ιός, θα τα πούμε και αυτά, και έκατσε και μια Eurovision χθες το βράδυ και ήρθε και έδεσε. Πάμε να δούμε πότε θα προλάβουμε όλα αυτά.
1: Forget Darwin, let him clean up your mind.

Καλά. Άμα ήταν να έστρωνε ο στρατός τον κόσμο, θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κοινωνία. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου με τους Φατμέ είναι από το δίσκο Άσωτος Υιός, αλλά δεν είναι το αγαπημένο μου. Απλά αναφέρεται στην σημερινή εκπομπή. Απλά θα ήθελα πριν τελειώσουμε αυτό το πρώτο μέρος που έχει να κάνει με το άσωτο μακαρονοτέρας ή το άσωστο μακαρονοτέρας, όπως είπα, να παίξουμε ένα τελευταίο κομμάτι από αυτό το δίσκο, το αγαπημένο μου, το Ταξίδι.

0: Πράγματι, Λεωνίδα, τα ακουστικά κάνουν θαύματα και εγώ με ακουστικά μας ακούω όλο και σας διαβάζω όλους εδώ πέρα. Και ήρθαμε και Eurovision χθες. Τα λέγαμε τον αδόκιμο γραφέα σε ένα τσάτ και το θυμήθηκα. Και λέω: Πόπο, λέω, τέτοιο θέμα δεν μπορεί να μείνει εκτός από μια ζωντανή εκπομπή. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ποιο ήταν το αγαπημένο μου και να μου πείτε φυσικά και εσάς ποιο ήταν το αγαπημένο σας. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή της συμμετοχής μας.
1: Στο ενοικείο χρωστάω και στη ΔΕΗ χρωστάω. Σ' όποιον μιλάει ελληνικά στη γειτονιά χρωστάω. Όλα έχουν πάει πάνω, το σούπερ μάρκετ πάνω. Σε λίγο τις τιμές δεν θα τις στάνω. Χέστο, χέστο, χέστο. Τι να πληρώσω πρώτα, τι να πληρώσω πρώτα. Τι να πληρώσω πρώτα, σου είπα πρώτα. Τι να πληρώσω πρώτα, τι να πληρώσω πρώτα. Τι να πληρώσω πρώτα, σου είπα πρώτα. Χέστο.
0: Το φέρτο τα πήγε αρκετά καλά. Μας ήρθε δέκατο. Ο λαός εδώ πέρα που βλέπω που ψήφισε σε ένα poll στο επίσημο site της Eurovision το είχε φέρει πάρα πολύ καλά, τέταρτο. Θα σας πω ποιο ήταν το πρώτο του κοινού, αλλά η ιστορία έγραψε ότι το πήρε η Βουλγαρία, παραλίγο να το παίρνει το Ισραήλ, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η εκτείναξη, μάλλον μπορώ να υποθέσω, αλλά το τραγούδι που ήταν ο ηθικός νικητής αυτής της Eurovision και που ξεχώρισε επειδή η κοπέλα ήταν ντυμένη σαν την Ζήνα και ήταν και gothic rock, αλλά με επίθετο καπιτανέσκου δεν κέρδισε ποτέ κανείς. Πάμε να ακούσουμε το Choke Me, τον νικητή της καρδιάς μου από το χθεσινό βράδυ.

Ξέχασα να ανοίξω το μικρόφωνο. Και αυτό γιατί ήθελα να θυμηθώ το τραγούδι της Φιλανδίας που μολονότι το βγάζουν με τεράστια διαφορά το κοινό εδώ πέρα, όποιο κοινό τώρα σπάνω ψηφίζει, Eurovision, με 18%, όλα τα άλλα έχουν πάρει από 9% και κάτω. Το φιλανδικό δεν το θυμάμαι καθόλου, λοιπόν δεν το είδα. Λέγεται Linken Hetin και είναι μια Λίντα Λαμπουνίους. Τέλος πάντων, πάμε να τα ακούσουμε, να δούμε άμα άξιζε τον κόπο και άμα αδικήθηκε.

Έλατε, έλατε. Δεν είναι και τόσο... Εντάξει, έχει ωραία σημεία, αλλά... Να ομολογήσω και μην τρέπεστε κι εσείς. Άμα έχετε κάποιο τραγούδι που σας άρεσε, πείτε το να το παίξουμε. Επιτρέπετε. Θα πούμε και την εφορία. Κανείς δεν βιάζεται να μην λύσει και την εφορία εδώ πέρα. Ούτε να τα ακούσετε κι εσείς, φαντάζομαι. Αν και η playlist είναι πολύ καλή. Εντυπωσιακή θα έλεγα. Δεν περίμενα να υπήρχαν τέτοια κομμάτια που να αναφερόταν σε εφορίες, φόρους και ελεγκτές εφορίας. Τάξπαν. Λοιπόν, το άλλο κομμάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση στην Eurovision χθες ήταν ένα παλιωμοδίτικο, αυτό της Ιταλίας, Per Sempre Sì.

Η Μπέλα λοιπόν από τη Μάλτα που ρε παιδιά, αυτό το κομμάτι ήταν νούμερο 18 και εμείς ήμασταν νούμερο 10. Okay. Και ένα κομμάτι που επίσης δεν πήγε πολύ καλά, αλλά η Νάση εδώ πέρα της άρεσε, είναι της Κροατίας, μου είπε, ναι, και είναι το Ανδρομέδα όπως το βλέπω. Παιδιά, μια φορά τα έχω δει και εγώ, εντάξει. Καλά που έχουμε γρήγορο ίντερνετ και η πληροφορία έρχεται αμέσως. Πάμε να ακούσουμε την Κροατία από τον Τιν τους Λέλεκ.

τι χαμούλης, όλα τα κομμάτια πραγματικά παλεύανε μέσα σε αυτό το τρίλεπτο που είχανε να δώσουν τα πάντα, να βάλουν και φωνή. Δηλαδή έψαχνες να βρεις κάποιο ήσυχο κομμάτι, έτσι να ηρεμήσει λίγο το αυτί σου. Καλά, δεν μιλάμε για ακουστικά όργανα, τα έχουν μονάχα για να ξεκουράζεται το αυτί από το πανικό που γίνεται με τα drums, τα beats, τις τσιρίδες, τα backing vocals. Αλλά ένα κομμάτι που από το τελευταίο, από την σημερινή ανασκόπηση, την έκτακτη της Eurovision που ξεχώρισα, ήταν από την Νορβηγία, από τον Jonas Love. Ο τύπος μάλιστα δεν χρησιμοποίησε καν τα 3 λεπτά που έπρεπε να είναι ο χρόνος του και το έκανε πιο μικρό ακόμα. Και από το πρώτο ρυφάκι καταλαβαίνεις ότι το κομμάτι είναι καλό.

Ας Φωτεινή και Αναστασία, ψιλοπατώσαμε η Νορβηγία με αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το «Για για για για», «Για για για», ήρθε 14η, ενώ στον κόσμο που βλέπω που ψήφισε, επίσης ψιλοπάτωσε. Πού είναι ρε παιδιά, πολύ χάλια, κάτω από τη μέση, μην την ψάχνετε. Α, και θα ξεχνούσα την παραγγελιά της Άλεξ που μου είχε πει να προσεξέξω πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, το της Αυστραλίας, η οποία πήγε πολύ καλά, ήρθε 4η, ενώ στις προτιμήσεις του κοινού ήρθε 3η. Πολύ κάτω βέβαια από τη Φιλανδία που την ακούσαμε στην αρχή. Πάμε να ακούσουμε και αυτό και να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος που λίγο-λίγο θα μας την πάρει όλη την εκπομπή όπως πάμε. Eclipse Delta Goodrem από την Αυστραλία.

Λοιπόν, όχι Άλεξ, φέρουν τα μηνύματά σου, μια χαρά, το είδα και το πρώτο που μας είχε στείλει και παραλίγο να ξεχνούσα το κομμάτι αυτό που έπαιξε. Ωραίο κομμάτι, αλλά ρε παιδιά, αυτή τη φάση με το Sony και καλά πρέπει να κάνεις αυτό το εντυπωσιακό, το αμάν, το εφέ, το χορευτικό. Οι άλλοι κάνανε γάμο πάνω στη σκηνή, το ιταλικό, σε ένα από το αλβανικό νομίζω είχαν μια μάνα που έκλαιγε και της έδινε κάτι αυτός που πάει κάπου ξέρω εγώ να πολεμήσει και κλαίει η μάνα μου στο μνήμα και νομίζω και ο δικό μας είχε μια θίτσα μέσα. Εντάξει ρε παιδιά, το τελευταίο αυτό κομμάτι μου έκανε εντύπωση αφού έπαιξε ή έκανε ότι έπαιξε, τέλος πάντων δεν ξέρω τι έκανε γιατί παίζει για πιάνο η τραγουδίστρια. Βγήκε ένα ασανσέρ μέσα από το πιάνο και άρχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω να ανυψώνει την τραγουδίστρια και ήρθαμε στο μεγάλο φινάλε. Okay. Πάνω στο κομμάτι τώρα που το άκουγα μαζί σας μου έκανε πολύ καλύτερη εντύπωση από ότι όταν το έβλεπα, οπότε ίσως να το σκεφτούν λίγο αυτό με την πολύ σκηνική παρουσίαση. Πάμε να αλλάξουμε λίγο ύφος. Παρά 25, είναι Κυριακή βράδυ εδώ πέρα στο Radio Bird, είμαι το Μακαρόνο Τέρας, πριν από μένα ήταν το Light on Dark με τον Νίκο Έξαρχο που μας έπαιξε ως καρική μουσική και ακολουθεί μετά από μένα ο αδόκιμος γραφέας με μια δίωρη εκπομπή Blues is in my shoes, κάπως έτσι είδα το φυσάκι. Αλλά αυτά σε μισή ώρα, μέχρι τότε θα μιλήσουμε για εφορία. Πάμε να σας βάλω λίγο στο πνεύμα με ένα μικρό quiz. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ φόρου και τέλους και πόσους από αυτούς τελικά πληρώνουμε στην καθημερινή ζωή? Αμέσως μετά αυτό το τραγουδάκι. Μαθήματα πολιτικής, απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Τα λόγια και η πράξη Λουκιανός Κυλαϊδόνης σε στίχους Γιάννη Νεγρεπόντε από το 1975.

Μαθήματα, απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας εδώ πέρα στο Radio Bert. Είμαι το Μακαρονοτέρας και έχω κάνει μια λίστα με τους άμεσους φόρους και, τους έμεσους φόρους και τα τέλη. Ποια είναι η διαφορά? Λοιπόν, η κύρια διαφορά μεταξύ φόρου και τέλους είναι ότι ο φόρος επιβάλλεται για τη χρηματοδότηση γενικών κρατικών δαπανών χωρίς να παραρέχεται κάποιο άμεσο αντάλλαγμα, ενώ το τέλος καταβάλλεται ανταποδοτικά για τη χρήση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τι ωραία άμα τα διαβάζεις. Λοιπόν, πληρώνουμε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδικής φορά αλληλεγγύης, ένφια, τέλη επιδιδεύματος, ενώ σε έμεσους φόρους πληρώνουμε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι αυτό που βάζουμε στη βενζίνη, κρατήστε το αυτό για τα καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και καφές. Επίσης έχουμε και τέλη, όπως είναι το τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας. Αυτό δηλαδή τι αντάλλαγμα έχει πίσω, αφού πληρώνεις ήδη την εταιρεία, τέλος πάντων. Και τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης. Επίσης, τι δουλειά έχει αυτό το τέλος, αφού είναι ιδιωτική η συνδρομητική τηλεόραση, τέλος πάντων. Έχουμε και τέλη κυκλοφορίας, τέλος ταξινόμησης και τέλος έχουμε και περιβαλλοντικότητα, τέλος πλαστικής σακούλας. Θυμάστε που πέραμε τις σακούλες τζάμπα και μας τις δίνανε στο σούπερ μάρκετ. Αυτά πάνε. Και τέλος ανακύκλωσης συσκευασιών. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τέλη και φόρους από τους The Kinks, που τόσο καιρό το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν ξέρουμε τι αναφερόταν σε φόρους. Προσέξτε τους στίχους.

στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν διαφορετικές μορφές οικονομικής επιβάρυνσης, διαβάζω. Οι άμεσοι φόροι, αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως, θεωρούνταν συχνά έκτακτο μέτρο και αυτό μονάχα σε περιόδους πολέμου. Καλά, είχαν και πόλικους τότε. Αλλά σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι λειτουργίες, δηλαδή η υποχρέωση των εύπορων πολιτών να χρηματοδοτούν δημόσιες δραστηριότητες όπως θεατρικές παραστάσεις ή τον εξοπλισμό πλοίων. Αυτό με το πλοίο κρατήστε το, γιατί συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο στην εποχή μας και στη χώρα μας. Μέχρι τότε να πούμε και για τα πλοία, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με θέμα τους φόρους, Taxman από τους Beatles. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Εντάξει, πάνω μου θύμισε λίγο και τον Batman το τραγούδι. Και μια που λέγαμε προηγουμένως για την αρχαία Ελλάδα και τους πλούσιους που πληρώνανε τα πλοία, την καρσίβη πλοίων, στην σύγχρονη Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. Υπάρχει ένα άρθρο στο Σύνταγμα, ναι, το έχουμε βάλει στο Σύνταγμα, το άρθρο 107, κάτω από την παραπλανητική ονομασία «Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία». Τι είναι αυτό? Είναι ένα άρθρο το οποίο δεν θα το αναθεωρήσει μάλλον η κυβέρνηση όπως σχεδιάζει να κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή με την μόνη μονότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Και αναφέρεται στις φοροαπαλλαγές που έχουν με ειδικό νόμο, με αυξημένη τυπική ισχύ, ποιοι άλλοι, οι εφοπλιστές. Χωρίς να πολυλογούμε, να πούμε ότι η συνολική φορολογία των εφοπλιστών το 2016 ήταν 27 εκατομμύρια ευρώ, τόσα ήταν, ενώ οι ναυτεργάτες πλήρωσαν περίπου τα διπλάσια. Για να μην σας περιγράφω που ότι δεν έχουν φόρο μεταβίβαση, σκληρονομιάς κτλ. Να σας πω μόνο ότι το πετρέλαιό τους, το μαζούτ που βάζουν στα πλοία, είναι αφορολογητό. Να το θυμηθείτε αυτό την επόμενη φορά που θα πάτε στο πρατήριο καυσίμων. Για τη συνέχεια, ακόμα ένα τραγούδι που αναφέρεται στα οικονομικά, αν και δεν το φέρετε, American Jesus από τους Bad Religion.

Είχε παρά 8 κιόλας. Μπράβο. Μια χαρά τα καταφέραμε και σήμερα. Κλείνοντας το θέμα με τους φόρους και τα λοιπά, κάτι άλλο που πέρα από τους εφοπλιστές δεν πληρώνουν φόρους, ένα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι και οι αεροπορικές εταιρείες δεν πληρώνουν φόρους για τα καύσιμα, την κυροζήνη, την πανάκριβη κυροζήνη που καίνε. Γι' αυτό και είναι τόσο φτηνά τα αεροπορικά εισιτήρια. Δηλαδή, στην ουσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρημοδοτεί τις αεροπορικές εταιρείες σε σχέση, ας πούμε, με τα τρένα, τα οποία πληρώνουν φόρους. Και κλείνοντας με τους φόρους, να θυμίσουμε, στην Ελλάδα το 75% της φορολογίας των φορολογικών εσόδων προέρχεται από μισθωτούς και συνταξιούχους.

Λένε ότι για κάθε θέμα υπάρχει ένα blues και φυσικά το τελευταίο κομμάτι, το πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, τελευταίο κομμάτι για το θέμα της εκπομπής, είναι το Taxman Blues από τον Monzo Williams.

αν θέλετε περισσότερα blues, δεν έχετε παρά να κάτσετε εδώ πέρα στο ραδιοπούλι. Ακολουθεί ο αδόκιμος γραφέας με το Blues in My Shoes, κάπως έτσι, και θα μας πάει μέχρι τις 12 η ώρα, 2 ώρες με blues με το, από το World Tapes του αδόκιμο γραφέα. Αυτό ήταν το Μακαρονοτέρας και για αυτή την εβδομάδα, και για αυτή, μάλλον για αυτή την εβδομάδα και για όλες τις επόμενες που ακολουθούν. Μέχρι την άλλη Κυριακή την ίδια ώρα, να είμαστε όλοι καλά και να πληρώνουμε τους φόρους μας, έτσι, μην ξεχνάσουμε.

0: Σιδά ξανά, του κρατούσε το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: Φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

Καλησπέρα, είμαι ο Αδόκιμος Γραφέας με την εκπομπή Gold Tapes. Σήμερα έχουμε μία extra large εκπομπή 2 ώρων. Είναι μία εκπομπή που θα έλεγε και ο φίλος μου ο Μιχάλης, φορά στην τραγιάσκα, παίρνεις το αγαπημένο σου ποτό και το απολαμβάνεις με το πουρο σου στη βεράντα. Θα έχουμε blues λοιπόν από το Μισισιπί και τις ιστορίες των φτωχών αυτών ανθρώπων που απογείωσαν αυτή την μουσική. Επί τη ευκαιρία να καλωσορίσω και τον Μιχάλη που σήμερα επανήλθε με την πρώτη του εκπομπή και να του ευχηθώ καλή συνέχεια. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε τον Luther Allison στο Part Time Love. Ο Luther Allison γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1939 στο Αρκάνσας και συνδέθηκε με τη μουσική αυτή από την πολύ μικρή ηλικία, από τα 10 του έτη, παίζοντας τι άλλο, το Diddle Bow. Τώρα θα μου πεις, ρε Αδόκη, με τι είναι αυτό το Diddle Bow? Λοιπόν, είναι η παιδική κιθάρα, ή αλλιώς θα έλεγα εγώ η κιθάρα των φτωχών. Τι είναι? Είναι ένα σύρμα που είναι τεντωμένο ανάμεσα σε δύο καρφιά με μία σανίδα και από πάνω υπάρχει ένα γυάλινο μπουκάλι που χρησιμοποιείται τόσο και ως γέφυρα αλλά και ως μέσο ενίσχυσης του ήχου του οργάνου. Η οικογένειά του μετανάστευσε στο Σικάγο το 1951 και ο Λούθερ άρχισε να κινείται στους ήχους των Muddy Waters, του Sonny Boy Williamson και του Robert Nighthawk. Αυτά έτσι για το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε. Για πάμε να δούμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Junior Wells, γεννημένο στις 9 Δεκεμβρίου του 1934. Δεν ήταν αυτό το όνομά του, Amos Blackmore ήταν το όνομά του και κυρίως τραγουδούσε και έπαιζε φυσαρμόνικα με έδρα τι άλλο το Σικάγο. Επηρεασμένος και αυτός από Muddy Waters, από Bobby Guy, από Magic Sam, Lonnie Brooks και τους Rolling Stones αλλά και τον Van Morrison. Γεννήθηκε στο Memphis του Τενεσί και μεγάλωσε στο Αρκάνσας. Όταν μετακομίσανε στο Σικάγο άφησε το στίγμα του σε πολύ μικρή ηλικία, 18 ετών ήταν, δεν ξέρω αν ήταν και μικρότερο, στο συγκρότημα των Muddy Waters. Αργότερα δούλεψε βέβαια με τον Buddy Guy τη δεκαετία του 1960 και ηχογράφησε εκεί πέρα κάποια του κομμάτια. Αξιόμνημον 7 κομμάτια του είναι το Messing with the Kid και το Little by Little. Είναι από το πιο γνωστό του άλμπουμ, το Hoodooman Blues του 1965, που αν μη τι άλλο είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια. Ο Wells εμφανίστηκε στην ταινία Blues Brothers 2000. Ήταν η συνέχεια, αν θυμάστε καλά, της ταινίας Blues Brothers. Όταν δε η ταινία κυκλοφόρησε, κάτι λιγότερο από μήνα είχε φύγει ήδη από αυτή τη ζωή. Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Junior Wells με το Come On In The House.

Ο Arthur Big Boy Crudup, γνωστός και ως Pop Crudup, γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου του 1905. Ήταν τραγουδιστής και κιθαρίστας των Delta Blues. Είναι περισσότερο γνωστός έξω από τους κύκλους των blues για την συγγραφή τραγουδιών που διασκευάστηκαν αργότερα από τον Elvis Presley. Και βέβαια έκτοτε γίνανε το ίδιο γνωστά και από άλλους καλλιτέχνες κομμάτια όπως το That's Alright Mama, My Baby Left Me και So Glad You're Mine. Γεννημένος λοιπόν ο Άρθουρ στο Forest του Mississippi και ζώντας εκεί εργάστηκε σε όλο τον Νότο και στη Μέση Δύση ως εργάτης για ένα διάστημα, όπου και επέστρεψε η οικογένειά του στο Mississippi το 1926. Ξεκίνησε και τραγούδησε gospel και μετά η καριέρα του επεκτάθηκε σε blues μουσικές στο Clarksdale του Mississippi. Όπως και πολλοί άλλοι, επισκέφθηκε το Σικάγο ως μέλος των Harmonizing Four το 1939 και έμεινε εκεί για να εργαστεί ως solo μουσικός, όπου όμως μεταβίαστα κατάφερνε οικονομικά. Ήταν περισσότερο ένας τραγουδιστής του δρόμου. Ο παραγωγός δίσκων Lester Melrose φαίνεται να τον βρει και ενώ ζούσε ο καλλιτέχνης σε ένα κοντέινερ, τον σύστησε τότε στο Ταπαρέτ και του υπόγραψε ένα συμβόλαιο με την εταιρεία Bluebird του SCA Victor. Η ηχογράφηση λοιπόν με την SCA στα τέλη της δεκαετίας του 1940 με τους Ace Records, Checker Records και Trumpet Records ήταν μια συστοιχία δισκογραφικών που βοηθούσε η μία την άλλη στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και περιόδευσε σε όλη τη χώρα, ειδικά στον Νότο με τους Sonny Boy Williamson και Elmore James. Ηχογράφησε επίσης με τον Elmer James και την Percy Lee Crudup. Ωστόσο, ο Crudup σταμάτησε εκεί στη δεκαετία του 50 να παράγει δουλειές, περισσότερο για τα προβλήματα που είχε με τα δικαιώματα με τις εταιρείες. Αυτό κράτησε καμία δεκαετία, παιδιά, και ουσιαστικά επανεμφανίστηκε πάλι την δεκαετία του 60, όπου για κάποιο λόγο οι δισκογραφικές τότε, η Delmark νομίζω και η Fire που ανέλαβαν την επανεκκίνησή του, τον ονόμασαν ο πατέρας του rock and roll, κάτι το οποίο του έκανε απορία και του ιδίου. Όλα αυτά τα χρόνια, μην φανταστείτε, δεν καταφέρε κάτι οικονομικά ο άνθρωπος να κάνει, μικρή μισθή, ανύπαρκτα δικαιώματα, δούλευε όλο και περισσότερο ως εργάτης και μάλιστα μετανάστης σε πολλές περιοχές του Νότου και βέβαια κάποια στιγμή τον πήρε 100 βόλτα και έτσι τον κάναν τσακωτό πολλές φορές για bootlegging, δηλαδή την λαθρέα πώληση ποτών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 δύο ντόπιοι ακτιβιστές της Βιρτζίνια, η Σίλια Σαντιάκο και η Μάργαρετ Κάρτερ, τον βοήθησαν να κερδίσει κάποια δικαιώματα από τις χρόνιες διαμάχες που είχε με τις εταιρείες. Αυτό βέβαια δεν στάθηκε ικανό για τον καλλιτέχνη, όπου συνέχιζε να ζει επί της ουσίας την ανέχεια, κάποτε λαθρέα, κάποτε δουλεύοντας ως εργάτης, και κάπου εκεί επήλθε και το τέλος του από καρδιοπάθεια. Πέθανε το 1976. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από τον Arthur Big Boy Crudup το Mean Oil Frisco.

All right. Now I wonder, will my baby come home tonight?

Ένας ακόμα σπουδαίος καλλιτέχνης ήταν ο Άρτι White. Ο Άρτι γεννήθηκε στο Βίξπουργκ του Μισισιπί. Η πρώτη του έτσι δημόσια εμφάνιση και εμπειρία με την μουσική ήταν να τραγουδά gospel με τις άρπες του Δαβίδ. Τώρα οι άρπες του Δαβίδ τι είναι? Είναι το όργανο το κινόρ που καμία σχέση δεν έχει με την άρπα, υπηρεσίας λύρα ήταν, έτσι, εκεί εμφανίστηκε σε κάποιες εκκλησίες, λοιπόν ο Άρτι να παίζει αυτό το όργανο. Όπως και πολλοί άλλοι, σχεδόν όλοι, μετακόμισε στο Σικάγο το 1956, όπου συνέχισε αυτή την καριέρα με τα gospel, με τους Full Gospel Wonders. Βέβαια τον κέρδισε το blues στις αρχές δεκαετίες του 60, πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικό, όντας στο Σικάγο. Οι επόμενες δύο δεκαετίες ήταν μια σειρά ηχογραφήσεων με

έχουμε ακόμα με πολύ μεγάλες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Ήταν υποψήφιος για πάρα πολλά βραβεία, όπως και το βραβείο τιμής για τη συνεισφορά του που του δόθηκε στο Σικάγο το 2002. Φυσικά έχει εμφανιστεί με όλους τους μεγάλους που μπορεί να γνωρίζετε ή όχι της blues και της soul μουσικής. Αναφέρω ενδεικτικά το BB King, την Coco Taylor, την Aretha Franklin, το James Brown, το Little Richard, το Chuck Berry και πάρα πολλούς άλλους που δεν προλαβαίνουμε να τους πούμε. Ακούμε λοιπόν τον Artie White, αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, στο κομμάτι του The More You Lie to Me.

Ο Άικ και η Τίνα Τάρνερ υπήρξαν ένα από τα πιο δυναμικά μουσικά δίδυμα της αμερικανικής σκηνής των δεκαετιών 1960 και 1970. Η μουσική τους συνδύαζε rhythm and blues, soul και rock and roll με έντονες επιρροές από το παραδοσιακό blues του Αμερικανικού Νότου. Ο ποταμός Μισισιπής και οι πολιτείες γύρω του θεωρούνταν η γενέτειρα του blues, ενός είδους που επηρέασε βαθιά το ύφος τους. Η Τίνα Τέρνερ ξεχώρισε για τη δυνατή και γεμάτη πάθος φωνή της, ενώ ο Άικ Τέρνερ θεωρείται σημαντικός μουσικός και πρωτοπόρος της rhythm and blues σκηνής. Τραγούδια όπως το River Deep, το Mountain High και το Proud Mary αποτυπώνουν την ένταση

τον ρυθμό και τη συναισθηματική δύναμη που χαρακτηρίζουν τη μουσική παράδοση του Μισισιπί. Ιδιαίτερα το Proud Mary, με αναφορές στα ποταμόπλια και τη ζωή κοντά στο ποταμό, συνδέεται συμβολικά με την κουλτούρα και την ιστορία της περιοχής όπου άνθησε το blues. Ike και Tina Turner, Proud Mary.

Ο Bobby Blue Bland, ο Robert Calvin Brooks, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου του 1930. Αμερικανός τραγουδιστής του Rhythm and Blues. Πολλές κυκλοφορίες, πολλές δουλειές, αρχής γενομένης από το 1960, με το Cry Cry Cry, I Pity the Fool, νούμερο 1 στο R&B chart του 1961, και το Turn On Your Love Light, που περιλαμβάνεται όλα στο άλμπουμ του 1961, Two Steps From The Blues. Ο Bobby Bland ανέπτυξε έναν ήχο που συνδύαζε το gospel, τα blues και το R&B. Εισήχθη βέβαια στο Blues Hall of Fame το 1981, στο Rock and Roll Hall of Fame το 1992 και στο Memphis Music Hall of Fame το 2012. Έλαβε το βραβείο Grammy Lifetime το 1997. Στο Rock and Roll Hall of Fame περιγράφεται ως δεύτερο σε ανάστημα, μόλις μετά τον BB King, ως προϊόν της blues μουσικής της Bill Street του Memphis. Μερικές φορές αναφέρονται σε αυτόν ως το λιοντάρι των blues ή ως Sinatra των blues. Η μουσική του επηρεάστηκε βέβαια από τον Nat King Cole. Το πρώτο του single κυκλοφόρησε από το άλμπουμ του στην Καλιφόρνια, This Time I'm Gone For Good, και επανέφερε τον Blunt στο pop το 50 για πρώτη φορά από το 1964 και στο top 10 στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το εναρκτήριο κομμάτι από το Dreamer Ain't No Love In The Heart Of The City ήταν μια δυνατή R&B επιτυχία. Μια εκδοχή του κυκλοφόρησε το 1978 από τους White Snake με τον τραγουδιστή David Coverdale. Πολύ αργότερα έγινε επίσης μια προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι από τον Kanye West σε hip-hop εκτέλεση από το άλμπουμ του Jay-Z το 2001. Το τραγούδι επίσης εμφανίζεται στο soundtrack του αστυνομικού δράματος The Lincoln Lawyer το 2011 με τον Matthew McConaughey, ήταν αυτή η ταινία. Η συνέχεια Gold Street Dog ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του R&B για μερικά χρόνια και σκαρφάλωσε μέχρι το νούμερο 3 στα chart το 1974. Φυσικά γίνανε πολλές προσπάθειες να γίνει μια προσθήκη σε disco εκτελέσεις και τα λοιπά, οι οποίες πήγαν άπατες εκείνη την εποχή. Η επιστροφή στις ρίζες του το 1980 για ένα άλμπουμ φόρο τιμής, το μέντορά του Joe Scott, σε παραγωγή των βετεράνων της μουσικής Monk Higgins και All Bell, οδήγησε στο άλμπουμ Sweet Vibration, αλλά απέτυχε να πουλήσει γενικά έτσι παραδοσιακά στους δικούς του φαν. Το 85 συνεχίζει ο Blunt και υπογράφει συμβόλαιο και παίζει μια παραδοσιακή μαύρη μουσική για τον Νότο, η οποία βέβαια είχε και μια σειρά από συναυλίες με τον BB King, να εμφανίζεται δηλαδή με τον BB King. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί και σε δύο άλμπουμ της δεκαετίας του 1970. Κάπου εκεί ασθενεί ο Blunt, παρόλα αυτά συνεχίζει να γράφει και να ηχογραφεί. Το 1985 το άλμπουμ Members Only on a Malaco έφτασε στο νούμερο 45 των chart. Πολλά ακόμα κομμάτια από τον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη. Ο Ιρλανδός τραγουδιστής και συνθέτης Van Morrison ήταν ένας υποστηρικτής του Blunt έτσι από τα πρώτα του χρόνια και διασκεύασε το Turn On Your Love Light, ενώ με το συγκρότημα Them αργότερα διασκεύασε και το Ain't Nothing You Can Do. Είναι ένα ζωντανό live από το 1974. Ο Blunt συνέχισε να παίζει μέχρι και λίγο πριν το θάνατό του. Ήταν 23 Ιουνίου του 2013 όταν έφυγε στα 83 του χρόνια στο σπίτι του στο Germantown του Tennessee. Περιγράφηκε ως απλά ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της blues και της soul μουσικής. Πάμε να ακούσουμε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη στο κομμάτι του St. James Infirmary.

Δύο ώρες η μουσική μας εκπομπή σήμερα και συνεχίζουμε με αυτό το μεγάλο αφιέρωμα από τους καλλιτέχνες που πολύ φτωχοί ξεκίνησαν από το Μισισιπί και το Νότο για να γίνουν έτσι σπουδαία ονόματα, σπουδαίοι ερμηνευτές της blues μουσικής και όχι μόνο. Ένας από αυτούς και πολύ ιδιαίτερος ήταν ο Τζον Σμιθ Χαρτ, περισσότερο γνωστός ως Mississippi John Hart, που γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1892 στο Carroll Country του Mississippi. Φημολογείται ότι θα έπαιζε περισσότερο country. Όχι, ήταν πολύ ιδιαίτερος. Μεγάλωσε στο Avalon του Mississippi και ήταν αυτοδίδακτος, παίζοντας κρυφά την κιθάρα μιας φίλης της μητέρας του. Το στυλ του δεν θύμιζε κανένα άλλο στυλ που παίζονταν εκείνη την εποχή. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο επέλεγε ο Χαρτ να παίξει την κιθάρα που έτσι του άρεσε, έτσι του άκουγε σωστά. Μεγάλο μέρος από την παιδική του ηλικία λοιπόν έπαιζε αυτή τη μουσική που έτσι επειδή ήταν σπιρτόζικη χρησιμεύε κυρίως σε συναισθιάσεις, σε χορούς και για να βγάζει βέβαια και τα προς το ζήν του ο Χαρτ με αυτό τον τρόπο. Αυτά εκεί γύρω στη δεκαετία του 20 που παράλληλα ήταν και αγρότης. Όταν ο Νάρμουρ είχε την ευκαιρία να ηχογραφήσει για την Oaking Records ως βραβείο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε ένα διαγωνισμό βιολιού, σύστησε το Χαρτ στον παραγωγό της δισκογραφικής. Μετά από οντισιόν στο Monday Morning Blues, το σπίτι του έλαβε μέρος σε δύο ηχογραφήσεις. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που ο Χαρτ περιγράφει την πρώτη του ηχογράφηση. Είναι μια μεγάλη αίθουσα, αναφέρει, με μόνο τους τρεις μας μέσα, εμένα, τον άντρα και τον μηχανικό. Ήτανε κάπως περίεργο, λέει, το πράγμα. Κάθισα σε μια καρέκλα και έσπρωξαν το μικρόφωνο μέχρι το στόμα μου και μου είπαν τώρα δεν μπορείς να κουνηθείς καθόλου αφού βρήκαν τη σωστή θέση. Έπρεπε να κρατήσω το κεφάλι μου εντελώς ακίνητο, αλλά εγώ ήμουν πολύ νευρικός και ο λαιμός μου πονούσε για πολλές μέρες μετά. Γενικά δεν είχαν επιτυχία αυτοί του οι δίσκοι, οι ηχογραφίες που προέκυψαν και έτσι βρέθηκε και στη μεγάλη ύφεση ο Χαρτ και επέστρεψε στο Avalon με τα γνωστά, δουλεύοντας ως αγρότης και διασκεδάζοντας σε τοπικά πάρτι και χορούς με την κιθάρα του. Αφού οι ερμηνείες του Χαρτ, τον Φράγκη και Spike Drivers Blues συμπεριλήφθηκαν στην αθολογία της αμερικανικής λαϊκής μουσικής το 1952, ακούστε τώρα, είναι σαν παραμύθι αυτό. Ένας Αυστραλός ανακάλυψε ένα αντίγραφο του Avalon Blues και αυξήθηκε το ενδιαφέρον του για τον καλλιτέχνη, τον Χαρτ. Το 1963 ο μουσικολόγος Tom Hawkins, υπό την επίβλεψη του Richard Spotswood, κατάφερε να εντοπίσει τον Χαρτ κοντά στο Avalon του Mississippi. Εκεί βρήκανε λοιπόν το Χαρτ φοβισμένο από τις προηγούμενες αποτυχίες, αν θέλετε, ή τουλάχιστον με τις πωλήσεις πολύ χαμηλά των δίσκων. Τον ενθάρρυναν λοιπόν και τον κατάφεραν να μετακομίσει στην Ουάσιγκτον και να παίξει μια μεγάλη σκηνή με blues μπάντες και με blues ακούσματα. Ο Χαρτ ενσωμάτωσε ένα γρήγορο, χωρίς επιλογή, συγχρονισμένο δακτυλισμό στην κιθάρα. Αυτό ήταν μια πολύ ιδιαίτερη τεχνική και μάλιστα το στυλ του, γι' αυτό σας είπα και πριν, δεν θυμίζει κανέναν άλλον. Λέει ο ίδιος ότι επηρεάστηκε από έναν ηλικιωμένο blues τραγουδιστή, το Rufus Hanks, ο οποίος έπαιζε για πάρτι του, έτσι δεν είχε ηχογραφηθεί πουθενά, ο οποίος είχε μια 12χορδή κιθάρα και φυσαρμόνικα. Επίσης επηρεασμένος από τον τραγουδιστή της country Jimmy Roger. Η επιρροή του Χαρτ κάλυψε πολλά είδη μουσικής όπως την blues, την country, την bluegrass, folk, σύγχρονο rock and roll και πολλά άλλα. Τραγούδια που ηχογραφήθηκαν από το Χαρτ έχουν διασκευαστεί από τους Bob Dylan, Τζέρι Γκαρσία, Watson John McKesson και πάρα πολλούς άλλους. Πέθανε το 1996 στις 2 Νοεμβρίου ο Χαρτ από καρδιακή προσβολή στη Γρενάδα του Μισισίπι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από τον Μισισίπι Τζον Χαρτ το «Make me a pallet on your floor».

Ένας πιο σύγχρονος καλλιτέχνης είναι ο Chris Thomas King, γεννημένος στις 14 Οκτωβρίου του 1962 στο Baton Rouge της Λουιτζιάννα. Αμερικανός μουσικός και ηθοποιός, ο συγκεκριμένος γιος του μεγάλου bluesman του Dabby Thomas. Στην ταινία του 2000, ο Brother Where Art Thou έπαιζε το θρυλικό bluesman τον Tommy Johnson. Στο soundtrack του O Brother παίζει το Hard Time Killing Floor Blues του Skip James. Στην ταινία Ray του 2004 έπαιξε τον αρχηγό του συγκροτήματος Lowell Falson. Έχει επίσης εμφανιστεί σε πάρα πολλά ντοκιματέρ γενικά για τη blues μουσική. Για πάμε να ακούσουμε αυτόν τον νεότερο καλλιτέχνη στο κομμάτι του Come On In My Kitchen.

Ο Τζον Λι Χούκερ, γεννημένος στην Κοαχώμα Κάντρι του Μισισίπι στις 22 Αυγούστου του 1917, ήταν Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και γενικά καλλιτέχνης με πολύ μεγάλη επιρροή. Και ποιος δεν τον έχει ακούσει άλλωστε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Τζον Λι Χούκερ ενσωματώνει το δικό του μοναδικό είδος blues, ενσωματώνοντας συχνά το στυλ πιάνου boogie-woogie και έναν οδηγικό ρυθμό στην αριστοτεχνική, πραγματικά και ιδιότυπη blues κιθάρα και το τραγούδι του. Τα πιο γνωστά του τραγούδια περιλαμβάνουν το Boogie Chillen το 1948 και το Boom Boom το 1962. Ο Χούκερ ήταν το νεότερο από τα 11 παιδιά του Ίλιαμ Χούκερ, ενός βαπτιστή ιεροκήρυκα και της Μίνι Ράμσεϊ της μητέρας του. Ο Χούκερ και τα αδέρφια του εκπαιδεύτηκαν στο σπίτι. Τους επιτρεπόταν να ακούν μόνο θρησκευτικά τραγούδια, με την πρώτη του μουσική έκθεση να είναι τα πνευματικά που τραγουδούσαν στην εκκλησία. Το 1921 οι γονείς του χωρίζουν. Το επόμενο χρόνο η μητέρα του παντρεύτηκε τον Γουίλιαμ Μουρ, ένα τραγουδιστή των blues που παρήχε την πρώτη έτσι κιθάρα στο Τζον, και σε αυτόν θα πιστώσει αργότερα ο Τζον Λι Χούκερ τον τρόπο που παίζει. Η δισκογραφική σταδιοδρομία του Τζον Λι Χούκερ ξεκινά το 1948 με το επιτυχημένο single Boogie Chillin', που ηχογραφήθηκε σε στούντιο της δισκογραφικής. Παρά το γεγονός ότι επί της ουσίας ήταν αγράμματος, ήταν πολυγραφότατος στιχουργός, το στούντιο ηχογράφησης της δεκαετίας του 50 σπάνια πλήρωναν τους μαύρους μουσικούς περισσότερο από ένα μικρό ποσό, οπότε ο Χούκερ περνούσε τη νύχτα περιπλανόμενος από στούντιο σε στούντιο, δημιουργώντας νέα τραγούδια ή παραλλαγές στα τραγούδια του για το κάθε στούντιο. Λόγω του δισκογραφικού του συμβολέου θα ηχογραφούσε αυτά τα τραγούδια με κάποια προφανή ψευδόνυμα, όπως Τζον Λι Μπούκερ, Τζόνι Χούκερ ή Τζον Κούκερ. Το παίξιμο της κιθάρας του Χούκερ ήταν στενά συνδεδεμένο με το πιάνο Boogie Woogie. Τα τραγούδια που συνοψίζουν περισσότερο τον πρώιμο ήχο του είναι το Boogie Chillin', το Baby Please Don't Go, ένα πιο τυπικό blues τραγούδι που συνοψίζεται στον τίτλο του, και το Τίπελο, ένα εκπληκτικά λυπητερό έτσι τραγούδι για την πλημμύρα του Τίπελου στο Mississippi. Σόλο καριέρα αρκετά χρόνια, δημοφιλής στους θαυμαστές της blues αλλά και της λαϊκής παράδοσης της μουσικής, το 1960 να περνά και στο λευκό κοινό μέρος των φαν τους, και δίνοντας ευκαιρία από νωρίς και στο νεαρό Bob Dylan. Το 89 ενώθηκε με αρκετούς μουσικούς, συμπεριλαμβανομένων τον Keith Richards, τον Carlos Santana, για να ηχογραφήσουν το Healer, το οποίο κέρδισε βραβείο Grammy. Ο Χούκερ ηχογράφησε πάνω από 100 άλμπουμ και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο San Francisco της Καλιφόρνια. Ανάμεσα στα πολλά βραβεία του έχει ένα αστέρι στη λεωφόρο του Hollywood. Το 91 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame. Τα δύο πολύ γνωστά του κομμάτια, όπως είπαμε και πριν, το Boogie Chillin' και το Boom Boom, συμπεριλήφθησαν στην λίστα των 500 τραγουδιών του Rock and Roll Hall of Fame, που διαμόρφωσαν γενικότερα το Rock and Roll. Ο Τζον Λι ηχογράφησε πολλά τραγούδια και με το Van Morrison. Εμφανίστηκε επίσης και με τον ίδιο πολλές φορές και ζωντανά στη σκηνή. Στη δεκαετία του 60 ο Τζον Λι συνεργάστηκε και ηχογράφησε με το βρετανικό συγκρότημα blues τους Groundhogs, ενώ κυκλοφόρησε και το άλμπουμ το Hooker and Heat το 1971. Ήταν αλληλεπιδραστικός καλλιτέχνης και επίκαιρος πάντα με αυτά που κυκλοφορούσε. Αρρώστησε λίγο πριν από την περιοδία του στην Ευρώπη το 2001 και έφυγε από αυτή τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από τον Τζον Λι Χούκερ το Baby Don't Do Me Wrong.

Η Memphis Minnie ήταν Αμερικανίδα κιθαρίστρια και τραγουδίστρια των blues από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 έως και τη δεκαετία του 50. Η Lizzy Memphis Minnie, όπως έτσι ήταν το όνομά της, γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου του 1897 στο Αλγέρι της Λουιζιάννα. Στα 8 της μόλις χρόνια αρχίζει να εξασχείται και να μαθαίνει να παίζει μπάτσο και κιθάρα και φάνηκε το ταλέντο από πολύ νωρίς. Όταν έπαιζε δεν χρησιμοποιούσε το μικρό της όνομα Lizzy, αλλά έπαιζε με το όνομα Kid Douglas. Όταν ήταν 13 ετών φεύγει από το σπίτι της για να ζήσει στην οδός Μπέιλ στο Μέμφις του Τενεσί. Έπαιζε στις γωνίες των δρόμων για τα περισσότερα από τα εφηβικά της χρόνια και τελικά θα επέστρεφε σπίτι μόνο όταν θα τελειώναν τα χρήματά της. Άρχισε όμως να γίνεται γνωστή, να αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι κάτι γίνεται εκεί στις γωνίες όπου τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα. Αυτό της δίνει την ευκαιρία να περιοδεύσει με το Ringling Brothers Circus και να ταξιδέψει και να την ακούσουν με αυτό το θείασο. Τελικά επιστρέφει στην οδός Μπέιλ αφού εκείνο δεν πήγε πάρα πολύ καλά και συνεχίζει στην blues μουσική. Όμως εκείνη την εποχή κάτι η φτώχεια, κάτι ιδιαίτερες καταστάσεις, οι γυναίκες στο ουίσκι και η κοκαίνη είχαν πολύ μεγάλη ζήτηση. Έτσι λοιπόν ένα μικρό κορίτσι που δεν είχε από πουθενά εισόδημα άρχισε να παίζει κιθάρα αλλά παράλληλα να βιοπορίζεται με την πορνεία. Κάτι που βέβαια δεν ήταν ασυνήθιστο για εκείνη την εποχή. Οι περισσότερες από τις γυναίκες ερμηνεύτριες ήταν ιερόδουλες, λόγω βέβαια της οικονομικής ύφεσης. Υπόθηκε ότι έλαβε $12 για τις υπηρεσίες της, μια εξωφρενική αμοιβή για εκείνη την εποχή. Αυτό γράφει στη βιογραφία της. Κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι, το Bubble Bee, το 1930, το οποίο κατέληξε να είναι από τα πιο αγαπημένα της τραγούδια και ήταν αυτό που την οδήγησε σε ένα συμβόλαιο με την εταιρεία Vocalion. Κάτω από αυτή την εταιρεία συνέχισε να παράγει ηχογραφήσεις για 2 χρόνια και με πολύ γνωστά κομμάτια, ένα από αυτά το I'm Talking About You, που ήταν ένα πολύ δημοφιλές τραγούδι. Δεν μένει όμως εκεί, σύντομα εγκαταλείπει αυτή τη δισκογραφική εταιρεία και φεύγει για το Σικάγο. Τώρα, όπως έχετε ακούσει από όλους τους καλλιτέχνες έτσι που έχουμε πει μέχρι τώρα, όλοι την κάνανε για το Σικάγο. Το Σικάγο είχα διαβάσει έτσι αφιερώματα, παλιά άρθρα που είχα διαβάσει την εξής πολύ καλή ατάκα. Έφτανε μόνο απλά να πας στο Σικάγο. Ας μην έπαιζες ποτέ μουσική, θα μάθαινες εκεί. Φανταστείτε τώρα τι κλίμα, τι πανδεσία ήχων και μουσικών πρέπει να είχε τότε το Σικάγο. Για να συνεχίσουμε λοιπόν με την Memphis Minnie που συνεχίζει την επιτυχία της εκεί στο Σικάγο ηχογραφώντας με διαφορετικές εταιρείες κάθε φορά. Γίνεται πολύ γνωστή στη μουσική της blues και βεβαίως γίνεται η πιο διάσημη ερμηνεύτρια εκείνης της εποχής. Συνεχίζει να ηχογραφεί και τη δεκαετία του 50, αλλά σιγά σιγά τα προβλήματα υγείας της την πάνε πίσω. Επιστρέφει στο Memphis όπου ενθαρρύνει πια νέους ανθρώπους στη blues μουσική. Έγραψαν τότε οι Γκάρον στο Women with Guitar ότι ποτέ δεν άφησε την κιθάρα της η Μίνη, έως τότε κυριολεκτικά δεν μπορούσε πλέον να τη σηκώσει. Υπέστη ένα εγκεφαλικό το 1960, κάτι που την καθήλωσε μόνιμα σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Φυσικά δεν είχε εισοδήματα για να επιβιώσει, ούτε καν από την κοινωνική ασφάλιση. Έτσι τα περιοδικά έγραψαν για αυτήν και οι αναγνώστες της έστελναν χρήματα για βοήθεια. Τελικά στις 6 Αυγούστου του 1973 πεθαίνει από ένα νέο και βαρύτατο εγκεφαλικό. Τάφηκε σε έναν ασήμαντο τάφο στο νεκροταφείο New Hope στο Memphis. Η επιγραφή στο πίσω μέρος της ταφόπλακας γράφει «Οι εκατοντάδες πλευρές που η Μίνη ηχογράφησε είναι το τέλειο υλικό για να μας διδάξει τα blues». Γιατί γενικά τα blues μπορεί ανά τον κόσμο να είναι εκατομμύρια, όμως είναι μοναδικά όταν τα ακούσα από τη Μίνη με αυτή την εξαιρετική φωνή της. Ακούγοντας τα τραγούδια της Μίνη, ακούμε τις φαντασιώσεις της και τα όνειρά της, τις επιθυμίες της, αλλά τα ακούμε σαν να είναι δικά μας. Μετά το θάνατό της, μερικά από τα παλιά της τραγούδια επανεμφανίζονται και αρχίζουν και παίρνουν ζωή και μετά το 60 σε διάφορες συλλογές. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Memphis Minnie με το τραγούδι της «I got to make a change blues».

Ο Memphis Slim, γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1915 στο Memphis του Τένεσι, ήταν blues πιανίστας και τραγουδιστής. Το πραγματικό του όνομα ήταν John Len Shatman, αν και ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι γεννήθηκε ως Peter Shatman, το όνομα που έδωσε στον εαυτό του, δηλαδή προς τιμήν του πατέρα του, του Peter Shatman, όταν ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1940. Συνέθεσε blues κομμάτια, Everyday I Have the Blues, Mother Earth και πολλά άλλα. Ξεκίνησε να παίζει βέβαια blues στο Midway Cafe της οδού Μπέιλ 357 στο Memphis. Αυτή την πολύ γνωστή οδός Μπέιλ που έχουμε αναφέρει για πολλούς καλλιτέχνες. 2 χρόνια πριν από το θάνατό του, ο Memphis Slim ονομάστηκε Commander στο Ordre des Arts σε επιστολές του Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας Γαλλίας. Ο Memphis Slim πέθανε τελικά στις 24 Φεβρουαρίου του 1988 στο Παρίσι σε ηλικία 72 ετών. Κατά τη διάρκεια της ζωής του έκανε πάνω από 500 ηχογραφίες και επηρέασε πολλούς blues πιανίστες. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι εμφανίστηκαν μεταγενέστερα πολλά άλμπουμ και θεωρήθηκαν ως μεταθανάτιες κυκλοφορίες του καλλιτέχνη, δηλαδή υλικού που είχε ο καλλιτέχνης. Πόσα ήταν αυτά? Περίπου 2.345 τραγούδια. Φανταστείτε ο άνθρωπος τι είχε ακυκλοφόρητο. Για πάμε να ακούσουμε αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Memphis Slim, στο Stewball.

Ο Τάζ Μαχάλ, γεννημένος με το πραγματικό του όνομα ως Henry St. Clair Fredericks στη Νέα Υόρκη στις 17 Μαΐου του 1942, είναι ένας Αμερικανός βραβευμένος μουσικός της blues που ενσωματώνει στοιχεία της παγκόσμιας μουσικής στο παίξιμό του. Αυτοδίδακτος τραγουδιστής και συνθέτης, παίζει κιθάρα, παίζει μπάσο, φυσαρμόνικα και πολλά άλλα όργανα. Ο Τάζ Μαχάλ κάνει πολλά για να αναδιαμορφώσει τον ορισμό και το εύρος της μουσικής blues κατά τη διάρκεια της 50χρονης καριέρας του. Δεν είναι σε παραδοσιακές φόρμες, μπορεί να συμπεριλάβει ήχους πέραν από τον νότο από πολλά άλλα σημεία της γης, όπως την Καραϊβική, την Αφρική, αλλά και τον Νότιο Ειρηνικό. Μετά το κολέγιο, ο Μαχάλ μετακόμισε στο Λος Άντζελες και σχημάτισε το συγκρότημα Rising Suns με τον Ρι Κούντερ το 1964. Το συγκρότημα υπέγραψε με την Κολούμπια και κυκλοφόρησε ένα σίγγλ και ηχογράφησε ένα άλλο άλμπουμ που όμως πήραν τα δικαιώματα από την Κολούμπια και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Κάπου εκεί ήρθε η απογοήτευση για τον Τάζ Μαχάλ που δεν είδε τις αντιδράσεις του κοινού να είναι αυτές που περίμενε ίσως και κάπου εκεί ξεκίνησε τη σόλο καριέρα. Άλλο ένα άλμπουμ που ήταν απλά αποδεκτό με την Κολούμπια το 1968 και ένα δεύτερο άλμπουμ, το Nights and Blues, την ίδια χρονιά. Πολύ διαφορετικοί δίσκοι, πολλά διαφορετικά στυλ. Φανταστείτε ότι έφτιαξε ένα άλμπουμ, το Giant Slap, με την μπάντα που έπαιζε έτσι πιο ηλεκτρικό ήχο, αλλά και ένα solo άλμπουμ, το The All Folks at Home του 1969, και όλα συμπεριλήφθηκαν σε ένα διπλό άλμπουμ, το Real Thing. Έχει λάβει πολλά βραβεία, δύο βραβεία μόνο είναι Grammy, το πρώτο αφορά το Senior Blues του 1997 και ξανά το 2000 για το Shooting K. Έχει παίξει σε διάφορα soundtrack ταινιών συμπεριλαμβανομένων του Souther και των Blues Brothers 2000, τα οποία εμφανίστηκε κιόλας. Για πάμε να ακούσουμε από αυτόν τον ιδιαίτερο καλλιτέχνη, τον Τάζ Μαχάλ, το τραγούδι του Cakewalk Into Town.

Η Susan Tedeschi από τη νέα γενιά μουσικών, γεννημένη στις 9 Νοεμβρίου του 1970 στην Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Αμερικανίδα μουσικός της blues και soul με πολλές υποψηφιότητες για βραβεία Grammy. Καθόλου τυχαία είναι γνωστή για τη φωνή της, το παίξιμο της κιθάρας της αλλά και τη σκηνική της παρουσία. Χρόνια με τον κιθαρίστα τον blues Derek Things μαζί ζευγάρι, η Tedeschi είναι επίσης γνωστή για την τρέχουσα προσπάθειά της, τα Tedeschi Tracks Band, αρχικά γνωστή ως Soul Stew Revival, ένα συγκρότημα από διάφορους μουσικούς. Η μπάντα Susan Tedeschi ξεκίνησε το 1994 και συμμετείχαν οι Tom Habritz και η Adrienne Hayes. Το 1995 η Tedeschi άρχισε να παίζει κιθάρα και να βελτιώνει το παίξιμό της. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους κυκλοφορεί το Better Days στο τοπικό κοινό.

Salman Brothers Band, το Taj Mahal και το Bob Dylan. Το 2000 το Jazz Won't Burn έφτασε σε πωλήσεις χρυσών δίσκων, σπάνιο για τέτοιες παραγωγές. Ηχογράφησε δύο κομμάτια με τα μέλη του συγκροτήματος Double Trouble Chris Layton και Tommy Shannon για το άλμπουμ της. Η φωνή που λέγαμε λοιπόν, η φωνή της Τεντέτσι έχει περιγραφεί ως ένα μείγμα της Bonnie Raitt και της Janis Joplin. Αν και εξηγεί ότι αυτό οφείλεται στο ότι μοιράζεται επιρροές και από τις δύο αυτές καλλιτέχνηδες. Η κιθάρα της είναι επηρεασμένη από τον Buddy Guy, από τον Johnny Guitar Watson, τον Stevie Ray Vaughan, τον Freddie King αλλά και τον Dool Brahmal. Για πάμε να ακούσουμε αυτή τη νεότερη καλλιτέχνηδα της Susan Tedeschi στο Jazz Won't Burn.

0: Ο Χένρι Γκρέι, γεννημένος στην Γκένερ της Λουιτζιάνα το 1925, ένα προάστιο της Νέας Ορλεάνης. Η οικογένεια του Γκρέι είχε ένα πιάνο στο σπίτι. Εκεί λοιπόν έκανε τα πρώτα του βήματα από 8 ετών. Η πρώτη του δασκάλα ήταν η κυρία White. Ο Γκρέι την άκουγε να παίζει πιάνο καθώς περνούσε με το ποδήλατό του από το σπίτι της. Η κυρία Γκρέι λοιπόν ενδιαφερόταν για τα μπλούς και συμφώνησε να του διδάξει ό,τι ήξερε. Το πιάνο όμως της οικογένειας ήταν για να παίζονται gospel και όχι blues. Ο Γκρέι έπαιζε gospel αλλά ήθελε βεβαίως να επεκταθεί σε blues και σε boogie-woogie. Μεγαλώνοντας λοιπόν υπηρέτησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετακομίζει λοιπόν και αυτό στο Σικάγο που αλλού, τα έχουμε πει για το Σικάγο το 1946, όπου συνάντησε τον πιανίστα Big Maceo και έγινε μεντοράς του. Ο Γκρέις παρέμεινε στο Σικάγο για 30 χρόνια. Είναι από τους πιο γνωστούς πιανίστες από το 56 μέχρι και το 70. Συνεργάστηκε βέβαια με μια πλειάδα καλλιτεχνών όπως η Muddy Waters, ο Little Walter, ο Jimmy Reed, ο Jimmy Rogers, ο Elmore James και χίλιοι άλλοι δύο. Ο Gray επιστρέφει στο Baton Rouge γύρω στο 1968 με 70 λόγω της ασθενείας του πατέρα του. Αφού τον χάνει τελικά αποφασίζει να μείνει εκεί για να έχει παρέα και την μητέρα του. Συνέχισε όμως να παίζει και να ηχογραφεί με το δικό του συγκρότημα τους Henry Gray and the Cats. Το 2006 ο Gray λαμβάνει το βραβείο Nia Nation Heritage Fellowship για την κορυφαία διάκριση για λαϊκό καλλιτέχνη στη χώρα. Στο 2005 συμμετείχε στη Legend of Blues, την πρώτη συναυλία blues στην ιστορία του Lincoln Center. Προτάθηκε για Grammy το 1998 για τη συνεργασία του με τον μεγάλο Taj Mahal και τον Hubert Sumlin και την Gate Neal και πολλούς άλλους. Ο Gray συνέχισε να περιοδεύει ως σολίστ και με το συγκρότημά του Henry Gray and the Cats και εμφανίστηκε και σε ένα ντοκιμαντέρ το I'm the Blues του 2015. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι ηχογραφούν το 92, ένα άλμπουμ που εύστοχα χαρακτηρίζει την ηλικία του, όντας 92 ετών. Την ίδια χρονιά εισήχθηκε και στο Blues Hall of Fame. Φεύγει από αυτή τη ζωή στις 17 Φεβρουαρίου του 2020 σε ηλικία 95 ετών. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Henry Gray, το How Could You Do It.
1: Got something to tell you, woman, you can't do. You can't love me

Κάπου εδώ φαίνεται να τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Η δίωρη εκπομπή αυτή με το πανόραμα, ένα πανόραμα για την blues μουσική, που πιστέψτε με, μείνανε και πολλοί καλλιτέχνες έξω, δεν μπορείς να τους συμπεριλάβεις όλους σε ένα δίωρο. Ενδεικτικά ήταν από παλαιότερους μεγαθύρια της blues, αλλά και νεότερους καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες που γεννήθηκαν, που μεγάλωσαν στη φτώχεια του Νότου, στη φτώχεια του Μισισιπί, που μετανάστευσαν στο Σικάγο, την πόλη της μουσικής, την πόλη που πας και εντρυφείς στην μουσική παράδοση. Με πολύ δύσκολες συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι ξεχώρισαν με πολύ προσωπική δουλειά και μείναν στις μνήμες όλων μας, όχι απαραίτητα πλούσιοι, αλλά σίγουρα γνωστοί ανά τον κόσμο. Από τον Αδόκιμο Γραφέα και την εκπομπή World Tapes, εδώ από το σταθμό του Radio Birds, καλό σας βράδυ, να είστε όλοι πολύ καλά.